0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Plus FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Με άλμα στα 8.44, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ και πήρε θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Συγχαρητήρια μήνυμα στον Μίλτο Τεντόγλου και από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προσθέτεται στις τόσες διακρίσεις του, καταλήγοντας πως μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προχθεσινό ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπερλάντο ντε λα Σιπρίγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Κυκλάδας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικός 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτητα και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται σε τυπογραφία. Εκτός φωνής λογικής, στέθηκε συνεργάτης Αφροδίτης Νατινοπούλου μετά από καταγγελίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκο Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από ανατροπή υπερφορτωμένου φεριμπότ στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ γνωρίζονται 27. 77 άνθρωποι διασώθηκαν και έφτασαν σε ένα μικρό νησί, καθώς συνεχιζόνταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλητριά και τον Κυπελούχο Ελλάδας, Όφη, ανοίγει απόψε και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο γύρο Παλίκτ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
5: Καλά.
4: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
5: Καλά, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Σε ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
4: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
5: Γιατί?
4: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
5: Πόσο ήταν το παιδί?
4: 8.
5: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
4: Κοιτάξτε να δει, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για το Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
5: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
4: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
5: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
4: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
5: Ναι.
4: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε, όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 στο αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στον νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
6: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
5: Έλα.
6: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που πηγαίνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γκίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
7: Γεια σας.
5: Γεια σας.
7: Ελληνοφρένεια.
5: Ναι, ίδια.
7: Πάτρα θα έρθετε.
5: Πάτρα.
7: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
5: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
7: Είναι πέρσι.
5: Α, θέλετε και φέτος.
7: Ναι.
5: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
7: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
5: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
7: Εντάξει.
5: Απλά ενημερώνω, ε.
7: Ναι.
5: Εντάξει.
7: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
5: Θα δούμε.
8: Έλα, πώς το λέω.
5: Έλα.
8: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
5: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
9: Απάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
8: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν τα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
5: Λες, όχι, δεν ξέρω.
8: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόζια. Σου να ξέρεις πότε είναι σήμερα και μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν τους ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
5: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
8: Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θήμιο, ότι οι πατριώτες εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
5: Αποκλείεται.
8: Είναι τόσο απλό.
5: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
8: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
5: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους, τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
8: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια?
5: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
8: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ, Χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
5: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα.
10: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουλφα χάλ και σαμπούντου.
8: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
5: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
8: Να βάθη της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
5: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
8: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
5: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
8: Ωραία.
5: Δεν θέλω
8: βρισκές.
5: Πιες λίγο νερό, παιδί μου.
8: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει. Να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
11: Έλα μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο ρε φιλαράκι.
5: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
11: Ναι, που μου είπες είσαι καλά ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο ρε φίλε, πώς να είμαι καλά γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ρε φίλε. Λένε ότι εμείς αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για δρόμους, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό ξέρω εγώ τι είναι να πούμε. Θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκούσι τον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
5: Καλά, όχι δεν μιλάμε όλοι.
11: Παράφρονες φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
12: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
5: Έλα.
12: Θα σου πω ρε, μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλά.

0: Κατάλαβα.
1: Άντε πάλι. Είσαι μαλάκα. Εσείς, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει.
0: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω. Μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξει τώρα.
1: Όχι, περίμενε.
0: Α.
1: Ανάλογα, ποια είναι όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα είναι φάουλ στου αγρότε του Φοκαπή και σε εμά.
0: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
1: Μα αυτό σου λέω, ρε τι λέει.
0: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
1: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο του που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
0: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
1: Εσύ όμω τα θλιβερά κομμούνα.
0: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
1: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει ο Λαζόπουλο, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκε, βρε ζώα, ήγεται το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλε λύσει στη μέση. Υπάρχουν και εμεί που λέμε αυτό έκανε μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δέκα καλά.
0: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα το ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
2: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κουβά, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
0: Δεν τον αφήνω.
2: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνεις.
0: Τον αφήνω τόσο όσο.
2: Το μεταξύ ποιο είναι γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
0: Φαντάσου.
3: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
4: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
3: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
0: Ναι.
3: Έχουμε τόσα λεφτά ρε φίλε, είμαστε τόσο χαΐστες.
0: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
3: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
0: Ποιος.
3: Ο ελληνικός λαός.
0: Ποιος θα τα πληρώσει.
3: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
0: Ο σαουδικο-αραβικός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
3: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
0: Ποιος θα κάνει.
3: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
0: Και λίγα λες.
3: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
0: Ναι, ναι, και λίγα λες.
3: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
5: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μπορώ, έλα. Λέγε.
5: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
0: Σε τι?
5: Παιδί μου.
0: Για Πάσχα.
5: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
0: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
5: Α, ναι.
0: Από την πρεσβεία.
6: Και από αύριο ο ουρανός.
5: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτόσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελαίκ στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
7: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
5: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
0: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
5: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Δεν το είδα να έρχεται.
5: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
0: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
8: Αποστολή.
0: Έλα.
8: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
9: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
8: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
0: Ναι.
8: Για
0: αυτό.
8: Τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω.
0: Α, το είπατε. Να... Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Let time the people.

0: se peupler près de chez vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρει.
4: Αυτό ναι.
5: Σας ήρθε μια λιγούρα.
6: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
3: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ναι, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτό.
4: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
3: Να το συνδέσω με το σημερινό.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
7: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
4: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
7: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουνε καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
4: Δεν θέλουν επίτηδες.
7: Τίποτα, καλά.
4: Μας πολεμάνε.
7: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
4: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
7: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλουπιάρης.
0: Το University for UFO είναι Αντάλια. Ναι. Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβά του καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ.
1: Φαντάσου
0: πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντισα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκησας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλεις στην παράστασή σου.
1: Σωστό, όλα δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραία.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρ, δεν το έχουμε ξεπεράσει το Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα, να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκι και δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Έχει... Λουκάνο. Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες, ναι.
4: Μία,
1: αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω. Είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου Αποστολή.
1: Yeah.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι συχνά καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπουλους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει, γιατί και εγώ έτρωγα κριτσινιά και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Όχι κριτσίνι, για τα αυτό... κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε, εγώ έτρωγα κριτσίνι και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να...
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά.
6: Άγκος.

0: Ράκια κρούτς, το κράκι ράκι και η ζωή το βιντεάκι.
1: Ράγκαντρον, το καμπανάκι.
0: Κράτσα κρούτς, το κράκι ράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω ψηθόδες μου. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω ο κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλιστα, ζνόμπι, τι τους κάνετε ρε γαμότο μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας στο στρώβιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που το δεν θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι? Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσή σου, μου το δένω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό.
3: Χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Στάθη Τσάντη στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, φιλάκια, γεια.
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
4: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
4: Είδες, ρε, που σε έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
4: Ναι, ναι.
1: Όχι.
4: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
4: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
4: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
4: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
5: Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Από στο Λάκο μου σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, ο φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
5: Δεν
1: και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
5: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από το σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτω στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ, που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν θα μπει. Έλεγαν... Στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο για να διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού.
2: Ναι.
1: Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις. Ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν ντρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν ντρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκα και τα ξέρει όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνοηθεί με τον διπλανό σου, συνοηθεί με αυτού.
4: Εντάξει, ρε,
2: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδείς, στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν,
4: ναι. Θέλω να πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγκές που ήταν περισσότερες οι πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψι μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Αναχαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν, και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλο, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του Κουκουέ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε.
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Α, τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουνε, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
2: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα σας συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Ξανθιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα της βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
2: Δεν ξέρω.
8: Δεν ξέρω.
2: Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να τους σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε κοινοματέοι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Θέμα.
10: Τελείως.
11: Όχι, μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν.
11: Εγώ
10: να προσέξεις το τηλέφωνο, να μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί να του καρφώσει κάποιος σε ένα χωριό.
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί.
2: Ήου.
8: Μήπως μιλήσατε τίποτα.
4: τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Ιου, α, ναι, μπορεί.
4: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
2: Α, έλα μπορεί. Τώρα, σε παρακαλώ.
4: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Α, δεν κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι της.
2: Και τι κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να σταματώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι της, είναι ότι θα το κάνεις εσύ για πάρτι της.
4: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
2: Είστε κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστως ελληνικά μαζί σου.
2: Απλήστως.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μας θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένας άλλος.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
4: Α.
2: Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, υποθέω, εσύ ποτέ.
2: Ναι.
4: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
12: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
12: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
12: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
12: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
12: Είναι ή όχι.
2: Ναι.
12: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερα ότι είσαι ζηλιάρα.
12: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις.
12: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σου ακούνε.
12: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
12: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
2: Πού να κάνω, χάνεις.
12: Όταν θα μου το δώσεις, θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
12: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργα στο δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
12: Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
12: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend?
2: Καλά, friend.
16: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρόδωσε το ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
2: Ναι.
16: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
2: Okay.
16: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
17: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή?
18: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
17: Απ' άκρο εις άκρον.
18: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
17: Αφού κάποια στιγμή η Χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
18: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
17: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
18: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
19: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
2: Ναι.
19: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
20: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
21: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε, εσείς είπατε.
20: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
21: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
2: Να πάτε. Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
22: Θέλω να μου βγάλεις κανένας.
2: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
21: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
2: Ρε, εγώ θα το φάω λάκανο, ρε, το βλέπω.
1: βλέπεις ρε! Το βλέπεις! Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή ρε!
20: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
21: Κοίτα εδώ κατάσταση.
1: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
3: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
1: Ρε, βγάλ την κουκούλα ρε, γνωστέ άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς ρε, αστυνομία.
20: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
2: Οπα, να σου ζήσει.
20: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
2: Θα περιμένουμε.
20: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
2: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
20: Τώρα,
2: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, το στέλνει εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε, τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτε σε όλα. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορείς να το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πω μου.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε, που λένε. Προσωπικά, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εγκαρατομήσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Και τον εγκαρατομήσατε.
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριούλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23 και θα ήθελα αν μπορείτε σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
0: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wannabe Jenny Botti.
1: Όχι, wannabe, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο, ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα. Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά, είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και?
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο του δρόμου.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουνε σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούνε κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα, είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι. Κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη η Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο σ***.
4: Ναι, ναι, ρε,
1: τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, πώς με την κουζίνα, το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλεμε.
1: Αυτό ήτανε.
3: Ότι... ναι, αυτό ήτανε. Ναι,
1: εντάξει,
3: ναι, όλο αυτό.
1: Okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
3: Έγινε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει, με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης, ο του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω, πλάκα μας κάνεις, μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μιλά
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι.
6: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμόν.
8: Το θυμίατον ακεί.
9: Ρε Μίτσο, θυμιάτο πέσαμε ρε π***ε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Διάκος τον παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
11: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του Χασίς.
12: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
8: Και το δώσε στον άνθρωπο τερβίσιμο.
11: Είναι καλό πράγμα.
8: Και αυτός να μας τουριάσει.
12: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
13: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
13: Ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό εξ από το Λίβανο. Θα πατήσει το κουμπί κτλ. Ναι. Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιά να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 στο αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Max FM 93.4.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 8:30.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλαρ του Άι, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων Λευκό Αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε ζωντανά μαζί σας από το στούντιο του Max FM από τους 93,4. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Σήμερα Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης μαζί μου. Στην τεχνική κάλυψη βεβαίως αυτής εδώ της εκπομπής, στην υποστήριξη αλλά και στις μουσικές επιλογές. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Και σήμερα, όπου έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά αυτού του μήνα, κάποιοι τυχεροί έχουν ήδη φύγει για τις διακοπές, κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι θα φύγουν μετά το 15 Αύγουστο. Πάντως, έρχεται μια μεγάλη γιορτή, βεβαίως, όπου σίγουρα όλοι θα κάνουν την εξόρμησή τους, είτε για λίγες μέρες, είτε για περισσότερες. Και σήμερα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Βεβαίως βλέπω το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εκεί λοιπόν φαίνονται ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό και ποιες σε κατηγορία 4. Στο πορτοκαλί λοιπόν συναγερμό είναι η περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύρου. Η Δυτική Ελλάδα, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε κίτρινο. Προφανώς και σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, αυτά είναι πράγματα τα οποία ναι μεν ίσως τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά σίγουρα καλό θα είναι και τα αναφέρουμε και γι' αυτό το κάνουμε σε συνεχόμενη έτσι διαδικασία, διότι εάν αντιληφθείτε κάτι θα πρέπει να καλέσετε αμέσως το 199. Ξαναλέω πράγματα αυτονόητα, αλλά σίγουρα νομίζω πρέπει να τα υπενθυμίσουμε και προφανώς αυτές τις μέρες αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια και στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε πυρκαγιά. Βεβαίως από αμέλεια, δεν καίμε ξερά χόρτα, δεν καίμε κλαδιά, δεν καίμε υπολείμματα καθαρισμού, δεν κάνουμε εργασίες ούτε με δισκοπρίωνα ούτε με άλλα μηχανήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και βεβαίως να δημιουργήσουν κάποια αιστεία πυρκαγιάς. Οπότε προσοχή και σήμερα. Είχαμε πριν από πολύ λίγη ώρα σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητό στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις αρχικές μετρήσεις, το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της Ναυπάκτου, 2,9 ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Πάντως καταλάβαμε το σεισμό ακόμη και στην Πάτρα. Πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Εγλυκάδας εδώ στην Πάτρα είχαμε έκρηξη φιάλης υγραερίου. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, έτσι, κάποιες πληροφορίες, με συγχωρείτε, προς το παρόν. Πρόκειται για σπίτι στην οδό Πέλοπος, εκεί στο ύψος της οδού Λοχαγού Μενούνου. Είναι άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία που εξεράγει η φιάλη υγραερίου. Έχουν γίνει όλα κατάμαυρα βλέποντας εδώ τις φωτογραφίες. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται ήταν σε εξωτερικό χώρο, σαν ένα κουζινάκι, έτσι, όπως το έχουμε κάποιοι στο μυαλό μας, για να καταλάβετε περίπου πού ξέσπασε, πού έγινε αυτή η έκρηξη και έτσι προκλήθηκε και η φωτιά. Η γυναίκα μαγείρευε, διαπίστωσε βεβαίως ότι υπάρχει διαρροή υγραερίου, έγινε μικρής έκτασης έκρηξη και τυλίχτηκε η κουζίνα στις φλόγες. Ευτυχώς η γυναίκα πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από το σπίτι χωρίς να τραυματιστεί. Ο εξωτερικός χώρος είναι κατάμαυρος, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως η πυροσβεστική βρέθηκε εκεί στο σημείο και η αστυνομία, τόσο ώστε να συνδράμει εάν κρινό όταν αυτό απαραίτητο. Από εκεί και πέρα ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, μόνο η καταστροφή που υπέστη το σπίτι. Και να περάσω και στην εξής δυσάρεστη είδηση, όσον αφορά την 39χρονη μητέρα, τη μητέρα η οποία τραυματίστηκε στην θάλασσα εκεί της Κυλλήνης, στον Αφιένα, παραμένει σοβαρά τραυματισμένη. Είναι μητέρα, να υπενθυμίσω, δύο ανήλικων παιδιών. Είχε ένα ατύχημα στη θάλασσα, έπαιζε με την οικογένειά της, την είχε πάρει ο σύζυγός της στους ώμους του και στη συνέχεια η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, νομίζω κάτι το οποίο το έχουμε κάνει όλοι κατά το παρελθόν, και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και παράλυση, κυρίες και κύριοι. Οι γιατροί βεβαίως παρακολουθούν στενά την κατάστασή της. Δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή της, η κατάστασή της είναι σταθερή, αλλά κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το δυσάρεστο. Μιλάμε για έναν τραυματισμό στον Αφιένα που έχει επηρεάσει σημαντικά τις λειτουργίες του σώματός της και υπάρχει ακόμη και κίνδυνος
να οδηγήσει σε τετραπληγία, κάτι το οποίο φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να το σκεφτεί, ούτε η ίδια βεβαίως. Πάντως τις επόμενες ώρες αναμένεται και επίσημη ενημέρωση των γιατρών σχετικά με την πορεία της υγείας της και το βαθμό στον οποίο έχει επηρεαστεί η κινητικότητα και η λειτουργικότητά της. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πας για ένα μπάνιο πραγματικά και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Εδώ η γυναίκα είχε πάει με την οικογένειά της να διασκεδάσει κάποιες στιγμές ξεγνιασιάς. Ποιος δεν έχει πάρει στον ώμο του φίλο, του αδερφό του, συγγενή του να παίξει, να τον πετάξει στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρός τραυματισμός μετά από ένα απλό ανέμελο παιχνίδι στη θάλασσα. Να υπενθυμίσω και να πω σε όσους κινείστε στο κέντρο της πόλης, όπου βλέπουμε βεβαίως τις τελευταίες μέρες ότι έτσι υπάρχει μία ελευθερία κινήσεων όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Δεν είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι περισσότεροι είτε έχουν φύγει είτε κάθονται στο σπίτι και λόγω της ζέστης. Κάποιοι βεβαίως πάνε και για μπάνιο, οπότε το κέντρο είναι σχεδόν άδειο τις καθημερινές. Πάντως, όσοι κινήσετε στο κέντρο, να σας πω ότι είναι τρίτη μέρα σήμερα αποκλεισμένη άνω πόλη. Γερμανού δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο ύψος της Ρούφου, εκεί περίπου. Οι αρμόδιοι έχουν κρίνει άκρος επικίνδυνο για κατάρρευση το κτίριο. Οπότε να υπενθυμίσω ότι δεν μπορείτε να περνάτε από το σημείο, διότι υπάρχει κίνδυνος εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά στο κτίριο. Υπάρχει κίνδυνος στατικότητας, όπου και εκεί βεβαίως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, τι θα γίνει, γιατί πλέον υπάρχει ζήτημα για το κτίριο. Οι ζημιές που προκάλεσε η φωτιά δημιουργούν σοβαρή ανησυχία για πιθανή κατάρρευση. Προς το πάνω εσείς κρατάτε το γεγονός ότι ο δρόμος εκεί στο κομμάτι είναι αποκλεισμένος, δεν μπορείτε να περάσετε. Μας ρωτάτε και για τα ferry boat Ρίο Αντίριο. Να πω ότι και εκεί υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές, και που δεν υπάρχουν βεβαίως αυξήσεις, να σας πω ότι εκεί που ήταν 7 ευρώ να περάσεις η μία διέλευση, έτσι να πας από Ρίο Αντίριο, πλέον είναι 8 ευρώ. Από 7 έχει πάει 8 ευρώ. Υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις για όσους χρησιμοποιούν την προθμιακή γραμμή Ρίο Αντίριο. Βεβαίως το θετικό είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια, 20 λεπτά, ανά 20 λεπτά το κάθε δρομολόγιο μέσα στη διάρκεια της ημέρας και ανά 45 λεπτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, γιατί κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν υπάρχουν ferry boat το βράδυ, δεν υπάρχουν δρομολόγια. Τώρα λοιπόν πλέον ανά 45 λεπτά υπάρχουν και το βράδυ για όσους θέλετε να μετακινηθείτε και να κάνετε τη βόλτα σας ή να ταξιδέψετε, να πάτε στον προορισμό σας με το ferry boat. Να πω για το θέμα που αναδείξαμε και εμείς τις προάλλες με τον κύριο Σπηλιώτη από την Κοινοτοπία, όπου το παίξαμε το βίντεο και στο ΔΕΤΕ και στα TikTok και στα social media και πραγματικά είχε τεράστια απήχηση το θέμα αυτό. Το θέμα έχει να κάνει βεβαίως με τους βανδαλισμούς που έχουν υποστεί διάφορα κτίρια στην πόλη μας και μνημεία βεβαίως, τα οποία τα έχουν ζωγραφίσει με γκράφιτι, και βεβαίως η εικόνα είναι αποκρουστική σε κάθε περίπτωση. Είχαμε αναδείξει εμείς αυτό το θέμα. Βγήκε ο Δήμος, έδωσε απάντηση και είπε: το γνωρίζουμε το ζήτημα. Μάλιστα, έχουμε κάνει καταγγελίες και στην αστυνομία για τους βανδαλισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης. Και δυστυχώς ο Δήμος δηλαδή τα ρίχνει στην αστυνομία ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ταυτοποίηση κανενός από τους βανδάλους. Παρά το γεγονός ότι στην Ερμού έχουν αποδείξεις, δηλαδή υπάρχει υλικό από κάμερες, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην ταυτοποίηση όλων αυτών οι οποίοι βανδαλίζουν, κανιβαλίζουν δημόσια κτίρια βεβαίως και κοινόχρηστους χώρους, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως από πλευράς του Δήμου έχουν κατατεθεί και μηνύσεις κατά γνώστων, ούτως ώστε αν προκύψει κάποια ταυτοποίηση από την αστυνομία να μπορέσει και ο Δήμος να κινηθεί εναντίον του δράστη με την ανάλογη ποινική διαδικασία. Πάντως ο Δήμος λέει ότι παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ξεκάθαρα διαγυμνό αυθαλμού ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι το έχουν κάνει, δηλαδή μπορεί να υπάρξει ταυτοποίηση, λένε ότι δεν έχει γίνει ποτέ από πλευράς αστυνομίας για κανέναν ταυτοποίηση. Αυτό καταγγέλει ο Δήμος, έτσι.
Και να πω και ένα ωραίο, χαρούμενο νέο, μια αισιόδοξη, ευχάριστη είδηση. Ο Μίλτος Δεντόγλου, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε, δεν έχει αντίπαλο στο μήκος. Φρόντισε να το δείξει και στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την κορυφή, κυρίες και κύριοι. Χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση με άλμα στα 8,44 μέτρα. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Δεντόγλου για μία ακόμη φορά και κατέκτησε για τέταρτη σερή φορά την κορυφή της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι είναι ανίκητος στο μήκος. Τα συγχαρητήριά μας.

0: Πάμε τώρα σε μια σημαντική αλλαγή για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών που βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Μιλάω για τη νέα πεζογέφυρα η οποία συνδέει, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Πήρε ήδη τη θέση της η πεζογέφυρα και βεβαίως αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι ένα έργο, να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπου πέρα από τη διευκόλυνση της πρόσβασης ανοίγει πλέον και το δρόμο για την αξιοποίηση περίπου 14.000 τετραγωνικών μέτρων και βεβαίως αυτό θα βοηθήσει και στην αποσυμφόρηση χώρων του νοσοκομείου. Προφανώς σε εξέλιξη βρίσκεται και η επέκταση των ΤΕΠ, βεβαίως και εκεί θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη υποδομή που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των ασθενών. Γίνονται παράλληλα λοιπόν αυτά τα δύο έργα. Είναι μαζί μας ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ο κ. Δημήτρης Μπάκος, να συζητήσουμε μαζί του για αυτά τα δύο έργα. Καλή σας ημέρα.
1: Κυρία Παλαφούτη, καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να ευχηθώ καλές διακοπές σε όποιους δεν έχουν πάει και καλή γιορτή της Παναγίας σε λίγες μέρες.
0: Και με υγεία κατά κύριο λόγο, κύριε Μπάκο, που είναι και το ζητούμενο και
1: με
0: το...
1: Υγεία, κυρία Παλαφούτη, το συζητάμε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και ακούγεστε πολύ καθαρά για να μας πείτε όλα αυτά τα σημαντικά που έχετε να μας μεταφέρετε. Μία νέα πεζογέφυρα λοιπόν, η οποία πήρε τη θέση της. Θέλω να μου πείτε πόσο κομβικό είναι αυτό το έργο, πότε θα είναι πλήρως λειτουργική και τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα του νοσοκομείου.
1: Πολύ ωραία. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Περίπου γύρω στο 2012-2013 παραδόθηκε σε διάφορες φάσεις βέβαια το κτίριο, το συγκρότημα κτιρίων κλινικών λειτουργιών που είναι στο πανεπιστήμιο μας. Βέβαια είναι δίπλα ακριβώς στα σύνορά μας με το πανεπιστήμιο, στα σύνορα του πήγαμε ανηπεί με το πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν το συγκρότημα είναι αφιερωμένο στους κλινικούς λειτουργούς, στους κλινικούς γιατρούς μας. Αυτούς θα μπορέσουν να κάνουν, να αναπτύξουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την ακαδημιακή, την ερευνητική και όλη τη δραστηριότητα ως κλινικοί γιατροί. Δηλαδή είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο μας. Και φυσικά είναι και ταυτόχρονα μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτό λοιπόν το σύγχρονο κτίριο σε διάφορες φάσεις στην τελική του μορφή που το βρίσκουμε σήμερα παραδόθηκε γύρω στο 2016. Επειδή η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δυσχερής, δεν χρησιμοποιείται στο σύνολό του. Δηλαδή χρησιμοποιείται σήμερα ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Δεν μπορούν να μεταβούν με μεγάλη ευκολία. Οι γιατροί μας για αυτό το λόγο είναι ένα σχεδόν ανενεργό κτίριο προς το παρόν. Με την πεζογέφυρα όμως αυτή ανοίγει ο δρόμος για τα εξής απλά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Απλά πράγματα στη ζωή δεν είναι πανταγωγμένα, αλλά ανοίγει ένας δρόμος για τα εξής απλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα να διευρυνθεί η ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα των γιατρών μας, των ακαδημαϊκών, να μπορέσει όλο αυτό να αποσυμφορήσει χώρους του νοσοκομείου που αυτή τη στιγμή αναγκαστικά έχουν μετατραπεί κάποιοι σε γραφεία, κάποιοι σε κάποιους ερευνητικούς χώρους κλπ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το νοσοκομείο από τη μία πλευρά και από την άλλη μεριά σε όλα αυτά τα μέλη ΔΕΠ να αναπτύξουν καλύτερες δραστηριότητες σε ένα πολύ σύγχρονο κτίριο όπως είναι το συγκρότημα κλινικών λειτουργιών, να διευκολύνουν περισσότερο τους φοιτητές, όπως καταλαβαίνετε, και τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα και όλα τα προγράμματα σχετιζόμενα με την ιατρική. Και όλο αυτό το πράγμα σε μια σύνδεση με το βασικό εργαστήριο της ιατρικής σχολής που είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θέλω να σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο που συνδέεται και δομικά με πανεπιστημιακή μονάδα. Δεν υπάρχει ξανά στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο βέβαια στα νοσοκομιακά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, του κόσμου. Στην Ελλάδα δεν ξανά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η δομική αυτή διασύνδεση, είναι και μια θεσμική διασύνδεση που νομίζω το χρωστούσαμε στον ακαδημαϊκό μας κόσμο για να μπορέσει να έχει εύκολη πρόσβαση σε έναν λεπτό ουσιαστικά. Έτσι, είναι, τι να σας πω, είναι 50 μέτρα όλη αυτή η ιστορία, συνδέεται από τον κεντρικό μας διάδρομο του δεύτερου ορόφου και πηγαίνει κατευθείαν σε ένα συνδετήριο διάδρομο του συγκροτήματος αυτού, γιατί είναι 4 κτίρια αυτά. Σαν τετράωρα κτίρια. Πηγαίνει σε ένα συνδετήριο διάδρομο, το τεσσάρων κτίριο, με το οποίο ευκαιρώς μπορεί κανείς να μεταβεί σε οποιαδήποτε όροφο και σε οποιοδήποτε. Υπάρχουν και ανηλικιστήρες βέβαια.

0: σε οποιοδήποτε όροφο του συγκροτήματος αυτού και σε οποιοδήποτε κτίριο.
1: Άρα με κάτι τόσο απλό πλέον γίνεται, όπως το χαρακτηρίσατε και εσείς, μια πεζογέφυρα, γέφυρα γνώσης, εκπαίδευσης και ζωής, έτσι.
0: Αλλά και ζωής όμως, έτσι, αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα αυτά στοχεύουν στο να έχουμε καλύτερες... καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας.
1: Και είναι...
0: αυτό πρέπει να σας πω ότι αυτό είχε... σας διέκοψα.
1: Όχι, όχι, βεβαίως.
0: Έχει ενταχθεί στο, στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το ανακαίνιση του, του ΤΕΠ, έκθεση ανακαίνιση του ΤΕΠ, παύλα κατασκευή πεζογέφυρας. Μας έκανε δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ στο να εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης όλο αυτό το, το έργο που είναι και ανακαίνιση του ΤΕΠ και η επέκταση του ΤΕΠ, αλλά και η κατασκευή πεζογέφυρας. Και όλα αυτά, όλα αυτά θα είναι έτοιμα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο, κάποιο κόλλημα. Παίρνει τα μέσα ή αν θέλετε εντελώς σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Άρα πάρα πολύ σύντομα. Και όσον αφορά και την επέκταση των ΤΕΠ, δώστε μας και εκεί εικόνα, κύριε Μπάκο, δηλαδή σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο.
0: Να σας δώσω αυτό λοιπόν το παραγματικά μεγαλόπνο έργο του Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά νομίζω ότι είχαμε και εμείς σαν Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο με τις υπηρεσίες μας πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτό. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ίσως από τα μεγαλύτερα, γενικότερα όταν θα τελειώσει, θα είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας και τα πιο άρτια εξοπλισμένα, γιατί αφενός εξυγχρονίσαμε την πιστάμενη μας δομή και αφετέρου φτιάξαμε άλλη τόση δομή καινούρια. Δηλαδή, να σας το πω με αριθμούς, περίπου τα ΤΕΠ ήταν 1000 τετραγωνικά και τώρα θα είναι 2200. Και ήταν και ανακαινισμένα τα 1000 τετραγωνικά τα υφιστάμενα, αλλά και 1200 καινούργια σε, σε μια εξαιρετική γενική νέα δομική λειτουργία και νέα αρχιτεκτονική λειτουργία. Τα παλιά πρέπει να σας πω ότι είχαν ένα σχεδιασμό του 1980, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η θεώρηση γενικά του.
1: Άρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
0: Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, όπως το λέω.
1: Και στους διαδρόμους και σίγουρα θα λυθούν και ζητήματα έτσι με τον κόσμο ο οποίος συνοστιζόταν εκεί. Τώρα πλέον θα υπάρχει μια μεγαλύτερη έκταση. Θα λύνονται φαντάζομαι και τα ζητήματα ακόμα πιο σύντομα, κύριε Μπάκο.
0: Θα μπορούν να δουλέψουν, οι γιατροί πραγματικά με άνυσα και με νέο εξοπλισμό και νομίζω με μια κυρίως νέα χωροταξία. Γιατί σας είπα ότι αυτό το εφιστάμενο μπορεί να είναι τα 1000 τετραγωνικά, αλλά ο τρόπος που είχε διαπτωθεί από την αρχιτεκτονική του 1980 δεν έφερε την αμεσότητα και, και γενικά η νοσηλεία ήταν δύσκολη, ήταν δυσχερή δηλαδή για το προσωπικό μας και για τους νοσηλευτές μας και για τους διαπτωτές μας. Ήταν δύσκολη λόγω της διάρθρωσης. Τώρα βέβαια σας είπα όλα αυτό αλλάζει. Βέβαια οφείλω να ζητήσω και ένα συγγνώμη για τα λεπορία, γιατί τώρα ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε. Απ' τη μία υπάρχει ένα εργοτάξιο που επεκτείνεται το ΤΕΠ, τα 1200 αυτά τετραγωνικά τα καινούργια που σας είπα, αλλά απ' την άλλη μεριά με το ΤΕΠ να λειτουργεί προσπαθούμε να το ανακαινήσουμε.
1: Ναι.
0: Ανακαινήσαμε βέβαια, έχουμε ανακαινήσει τουλάχιστον το αδιατρίτα, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό με το ΤΕΠ να λειτουργεί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, γι' αυτό και οφείλουμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη του κόσμου για την ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο το αποτέλεσμα.
1: Και χρειάζεται και υπομονή για να μπορέσουν να γίνουν όλα ταυτόχρονα.
0: Σας είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε τώρα να έχουμε συνεργεία και οι άνθρωποι ό,τι μπορούν κάνουν. Δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Το ΤΕΠ λειτουργεί και αυτό είναι αξίζει τον κόπο να το μνημονεύσουμε, ότι έχουμε ένα ΤΕΠ το οποίο λειτουργεί για το άλλο μισό ανακατασκευάζει, για το υφιστάμενο.
1: Και ομαλά βεβαίως λειτουργεί και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ναι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί να δώσουμε και τα συγχαρητήρια και ένα μπράβο και στο νοσηλευτικό μας προσωπικό και φυσικά και στον ιατρικό μας προσωπικό και στη διεύθυνση του ΤΕΠ που πραγματικά υπερβάλλει γιατί ξέρετε μετακομίζουμε και αλλάζουμε χώρο και χρήσεις τους χώρους σε ένα βράδυ. Ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Φεύγουν τη μία μέρα και την άλλη μέρα το βρίσκουν αλλού.
0: Ακριβώς το ανακαινίζει, μας το παραδίδει, τους πηγαίνουν και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Όλο αυτό είναι μεν ωραίο σαν αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις.
1: Τους αξίζουν συγχαρητήρια και στους μεν και στους δεν, γιατί δίνουν βεβαίως τον καλύτερό τους σε αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Μπάκο, γιατί μιλάμε για δύο έργα τα οποία ολοκληρώνονται πλέον. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών?
0: Κοιτάξτε, το επόμενο μεγάλο στίχημα είναι να κάνουμε πρώτα ο Θεός εγγένεια στα τέλη Ιανουαρίου στο μεγάλο μας ογκολογικό κέντρο, ίσως το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο στην Ελλάδα, που είναι δωρεά της κυρίας Βλάτση, του Ιδρύματος Βλάτση. Αυτό έχουμε όλη τη διαβεβαίωση και από την εταιρεία που το κατασκευάζει ότι θα είναι έτοιμο να μας παραδοθεί περί τα μέσα Ιανουαρίου του 27 και θα τον γενιάσουμε στα τέλη του Ιανουαρίου του 27. Άλλο ένα μεγάλο στοίχημα. Και άλλο ένα μεγάλο στοίχημα είναι εξοπλισμός νέας τεχνολογίας ύψους περί τα 10 εκατομμύρια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναδοθεί από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί, να σας πω την αλήθεια, έχουν ήδη γίνει. Οπότε θα δούμε και τους καρπούς όλου αυτού του προγράμματος, νομίζω πολύ σύντομα στο νοσοκομείο, και εντάξει βέβαια στο γενικότερο πρόγραμμα που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εσείς το έχετε αναδείξει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με το νέο μας εξοπλισμό που έρχεται κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Και νομίζω και βέβαια να ολοκληρωθεί η ενεργειακή μας ενεργειακή αναβάθμιση, που ουσιαστικά να κενίζει όλο το νοσοκομείο και από την εξωτερική πλευρά και από την εσωτερική.
1: Κύριε Μπάκο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς και στο προσωπικό του νοσοκομείου και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Μπάκο.
0: Πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει συνδεθεί με πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όπως ακούσατε και τον διοικητή του νοσοκομείου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα παραδοθεί προς χρήση, και το έργο των ΤΕΠ, και τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε και την ολοκληρωμένη λειτουργία και παράδοση προς το κοινό του ογκολογικού κέντρου.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Πατρέων, διότι αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ακόμη μία φορά η καθαριότητα. Είδαμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, τον κύριο Σβόλη, να μιλά επί της ουσίας για στοιχεία τα οποία δείχνουν σημαντική αύξηση των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει και αντίστοιχη βελτίωση στην καθαριότητα. Χθες ήρθε και η απάντηση της Δημοτικής Αρχής εκ μέρους του κυρίου Πλέσα, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομικών, θέλω να πω, όπου από εκεί ακούγεται ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί προσλήψεις και ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Πλέσας για να κατανοήσουμε κι εμείς ακριβώς τι γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλέσα.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφωτή. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σβόλη επί της ουσίας να λέει ότι εμείς οι πατρινοί πληρώνουμε περισσότερα. Αλλά η εικόνα της πόλης στην καθαριότητα δεν έχει βελτιωθεί. Θέλετε αρχικά να μου απαντήσετε σε αυτό, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Βεβαίως. Μόνο που δεν είναι έτσι, κυρία Παλαφούδη, και τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν την πραγματικότητα. Mm. Και η βελτίωση επίσης της καθημερινότητας είναι πασεφανής σε όλη την πόλη, στα 333 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει ο Δήμος Πατρέων. Κοιτάξτε, κυρία Παλαφούδη, δεν μπορούμε να παίρνουμε επιλεκτικά κάποια οικονομικά στοιχεία και να λέμε τη μισή αλήθεια, όπως κάνει ο κύριος Βόλης. Mm-hmm. Η μισή αλήθεια ισούται με ψέμα, κυρία Παλαφούδη.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Έχει υποκρύψει κάποια στοιχεία? Ναι.
1: Βεβαίως. Όποιος είναι αντικειμενικός, τι κάνει λοιπόν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιλέγει να κάνει την αντιπαράθεση, παίρνει το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Να πάμε λοιπόν στο ισοζύγιο για να δούμε. Τι κάνει ο κ. Βόλης? Παίρνει μόνο μια αύξηση της πραξιμότητας σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο σκέλος, που είναι το σκέλος των δαπανών. Mm-hmm. Από 1η-1η-26 μέχρι 31/7/26, αν ο κύριος Βόλης έπαιρνε και το σέλος των δαπανών σε μισθοδοσίες, σε καύσιμα, σε ενέργεια, σε προμήθειες υλικών, σε μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων κλπ, θα έβλεπε ότι κατά 4 περίπου εκατομμύρια είναι οι δαπάνες μεγαλύτερες από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το περσινό. Mm-hmm. Λόγω αυξήσεων και ανατιμήσεων και όχι μόνο. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να παίρνεις μόνο την εισφραξιμότητα, διότι ακόμα και με την αύξηση αυτή που αναφέρει ο κ. Βόλης, η οποία είναι και μικρότερη από αυτή που ανέφερε, το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων είναι κατά πλην 2,5 εκατομμύρια, κυρία Παλαφούτη. Mm-hmm. Γιατί το κάνει αυτό ο κ. Βόλης στην παραταξή του? Για να γίνουν πιστικοί. Όμως η μισή αλήθεια, όπως εισαγωγικά είπα, ισούται με ψέμα. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε λοιπόν για τις προσλήψεις που λέει ο κ. Βόλης, αν κάνουμε προσλήψεις στο βαθμό που μπορούμε οικονομικά φυσικά, προκειμένου και η υπηρεσία να λειτουργεί και να πληρώνουμε τους εργαζόμενους, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε απλήρωτους εργαζόμενους. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Πού βρίσκεται σήμερα η διαδικασία, πότε θα δούμε ενίσχυση της υπηρεσίας?
1: Κοιτάξτε, 30 συν 74 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας, παρακαλώ, διότι η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί και σου λέει εσύ, κύριε Δήμε, αύξηση τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι τα χαμηλότερα του Δήμου Πατρέων σε όλη την Ελλάδα, για να κάνεις προσλήψεις. Εμείς διεκδικούμε το αντίθετο, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος κρατικός προϋπολογισμός 4,2 δισεκατομμύρια πλεόνασμα έχει, κυρία Παλαφούτη, και δεν έρχεται τίποτα στο λαό και στους Δήμους. Λοιπόν, πλήρωνε εσύ το κόστος. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε πάρει απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή για 30 συν 74 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Και τις έχουμε στείλει, όπως προβλέπετε, με τις ενδεικτήρες του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει εκπρόσωπος της παράταξης του κ. Βόλη στη Δημοτική Επιτροπή. Τα γνωρίζουν. Γιατί δεν τα λέει και αυτά ο κ. Βόλης? Αυτό που έχει να κάνει λοιπόν είναι να απευθυνθεί στην κυβέρνησή του, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και να πει λοιπόν εδώ και τώρα να υλοποιηθούν οι προσλήψεις του Δήμου Πατρέων που σας έχει στείλει ως κυβέρνηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος Δήμος Πατρέων, παρά τα χαμηλά δημοτικά τέλη που έχει, παρά την οικονομική ασφυξία, παρά το αρνητικό ισοζύγιο, έχει καταφέρει να προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό του τη μισθοδοσία των. Mm-hmm, αυτών. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, γιατί πραγματικά τη μισθοδοσία των 30 συν 74 ατόμων σε μόνιμες θέσεις στην καθαριότητα θα έχουν προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Για να δούμε λοιπόν το οποίο και αυτό το αποκρύπτει ο κ. Βόλης. Κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, προσλαμβάνουμε με το κόστος από τα ανταποδοτικά αυτά τέλη που λέει ο κ. Βόλης εργαζόμενους στην καθαριότητα για 8 μήνες, όσο μας επιτρέπουν. Mm-hmm. κάθε χρόνο. Και φέτος είναι να προσληφθούν 153 άτομα. Το έχουμε περάσει από Δημοτική Επιτροπή. Υπάρχει εκπρόσωπος του κ. Βόλη στη Δημοτική Επιτροπή. Και περιμένουμε την έγκριση του ΑΣΕΠ για να εκδώσουμε την προκήρυξη.
0: Επιπλέον 153 προσλήψεις.
1: Βεβαίως, εκτός από τους μόνιμους τους 30 ή 74 που έχουμε αποστείλει στην κυβέρνηση και ακόμα τίποτα, έχουμε προγραμματίσει για φέτος 153 άτομα στην καθαριότητα και τα έχουμε στείλει στο ΑΣΕΠ προκειμένου να έρθει η έγκριση και να βγάλουμε όσον ούπο την προκήρυξη. Και αυτά από πού? Από τα χαμηλά αυτά δημοτικά τέλη που έχουμε για τον Πατραϊκό λόγο, από τα ανταποδοτικά
0: τέλη. Μπορείτε ως Δήμος να εγγυηθείτε στους δημότες ότι αυτά τα ανταποδοτικά τέλη, κύριε Πλέσα, τα οποία πληρώνουμε, επιστρέφουν σε εμάς μέσα από καλύτερες υπηρεσίες? Θέλω να πω, θα δούμε ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητά μας, γιατί οι πατρινοί αυτό είναι που ρωτάνε, ότι εντάξει, τα πληρώνουμε τα ανταποδοτικά. Θα το δούμε αυτό επί της ουσίας στην καθημερινότητά μας? Θα υπάρξουν άμεσες αλλαγές, επειδή τώρα μιλάμε για την καθαριότητα στο κομμάτι της καθαριότητας?
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το μόνο που έχει να κάνει κανείς και ο κύριος Βόλης να κοιτάξει τους άλλους δήμους σε όλη την Ελλάδα και του πολιτικού αστερισμού του κυρίου Βόλη, σε τι ύψος έχουν τα δημοτικά τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη, που είναι τριπλάσια από το Δήμο Πατρέων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται στην καθαριότητα είναι πολύ πολύ μεγάλες, πραγματικά. Βεβαίως, έχουμε να κάνουμε και με όλους τους δημότες μας, δηλαδή όταν σήμερα το πρωί οι τέσσερις κάδοι στην τάδε περιοχή έχουν τους έχει μαζέψει όλα τα απορρίμματα η διάθεση καθαριότητας, μετά από τρεις ώρες βλέπεις εκτός των κάδων, βλέπεις καναπέδες, βλέπεις τοίχους, βλέπεις βιβλιοθήκες, βλέπεις τα πάντα.
0: Έχει να κάνει και με τον δικό μας τρόπο λειτουργίας. Ναι,
1: σωστά. Τον δικό μας τρόπο λειτουργίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Λόγω της στήριξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από πυρκαγιές και από πλημμύρες, έχουμε προσλάβει άλλα 80 άτομα για όσο επέτρεπε ο χρονικός ορίζοντας να είναι. Πάλι από το Ταμείο του Δήμου. Τα ξέρει αυτά ο κ. Βόλης. Τα αποκρίνει όμως για να γίνει πιστικός.
0: Πρόκειται για μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, κύριε Πλέσα, αυτή η αντιπαράθεση? Ή είναι όντως, υπάρχουν
1: Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, κυρία Παραφούτη. Η παράταξη του κ. Βόλη και η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν σαν Ευαγγέλιο την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή τι, να πληρώνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ο λαός, ο οποίος τα έχει προπληρώσει αυτά. Γι' αυτό και εμείς ως φιλολαϊκή δημοτική αρχή έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Οι παρατάξεις των σημερινών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όταν ήταν δημοτικές αρχές, είχαν ανεβάσει στα ίσα τα δημοτικά τέλη. Εμείς τα δημιουργήσαμε χαμηλά και επίσης έχουμε απαλλάξει για 13 κατηγορίες συνδημοτών μας, που ευάλωτοι ονομάζονται, αλλά ουσιαστικά είναι τσακισμένες κατηγορίες από τις κυβερνήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Έχουμε λοιπόν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη και συνεχίζουμε και επίσης λέμε ότι πραγματικά χρειάζονται περισσότερες προσλήψεις και η καθαριότητα έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί, μην ξεχνάτε, ο Δήμος Πατρέων δεν είναι όπως ο Δήμος Αθηναίων με τα 39 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Είναι με τα 333. Εμείς λέμε λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερες προσλήψεις και διεκδικούμε με χρηματοδότηση και όχι να χαρατσώνεται ο λαός. Ο κύριος Βόλης, η παράταξή του και οι δημοτικές παρατάξεις, αυτό το μοντέλο που θέτουν της ανταποδοτικότητας έχει οδηγήσει και οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.
0: Και δεν πρόκειται να το υιοθετήσετε, όπως καταλαβαίνω, δηλαδή θα συνεχίσετε με την πολιτική που ήδη έχετε.
1: Θα συνεχίσουμε με την πολιτική. Να διεκδικούμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να διεκδικούμε προσλήψεις όχι μόνο στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό που είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για ιδιωτικοποιήσεις. Μπορείτε και εσείς, το γνωρίζετε, έγκριτε δημοσιογράφους είστε, πόσοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεπουλήσει την καθαριότητα. Και εκεί που ξεπουλούν την καθαριότητα, τα δημοτικά τέλη είναι πολλαπλάσια πληρώνει ο κάθε λαός, κάθε δήμου. Δύο κόσμοι υπάρχουν λοιπόν. Ο κόσμος της ανταποδοτικότητας και του πολιτικού συστήματος που εκμεταλλεύεται δήμους και λαό, παρά το ότι τα εφαρπάζει από τους δήμους και τον λαό. Και η άλλη πλευρά είναι ο σταθερός και αταλάντευτος αγώνας στο να διεκδικήσουμε, να αλλάξουμε αυτή η κατάσταση επιτέλους, προκειμένου ο λαός να δει άσπρη μέρα και να γίνει χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για το Δήμο Πατρέων, για όλους τους Δήμους αγωνιζόμαστε. Αλλά δεν μπορούν μόνο 6 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα να αγωνίζονται και οι υπόλοιποι Δήμοι του συστήματος αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος να είναι τα υποπόδια της κάθε κυβέρνησης, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά μας, κυρία Παλαφούδη, και πάνω σε αυτή τη διαφορά δεν κάνουμε καμία έκπτωση και θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε προκειμένου ο Δήμος να παραμένει στα χέρια του λαού, κυρία Παλαφούδη, και βεβαίως σε καμία περίπτωση να εκποιούνται δημοτικές υπηρεσίες, όπως είναι το Ευαγγέλιο των δημοτικών αυτών παρατάξεων της αντιπολίτευσης και του κυρίου Σβόλη, κυρία Παλαφούδη.
0: Κύριε Πλέσσα, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι απολύτως κατανοητά τα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ξέρω ότι ο χρόνος σας ήταν πιεσμένος. Ανταπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πλέσσα. Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή αλλά και την παράταξη Πάτρα Ενωμένη σε αυτή την περίπτωση με τον επικεφαλής, τον κύριο Σβόλη. Το θέμα είναι πώς το βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή, θέλουμε να τη βλέπουμε καθαρή, να τη ζούμε καθαρή, να δούμε αυτές τις αλλαγές να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Χωρίς βεβαίως να υπάρχει αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, και βεβαίως ναι, γιατί όχι, να υπάρξουν αυτές οι προσλήψεις, να προχωρήσουν και περισσότεροι άνθρωποι να έχουν δουλειά, αλλά και η πόλη μας να είναι καθαρή.

0: XFM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: πάμε τώρα σε μια εικόνα η οποία προκαλεί προβληματισμό και καταγράφεται στην παραλιακή ζώνη ανάμεσα στα Καμίνια και τον Αλισό. Εκεί, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν έχετε δει την εικόνα, δεν έχετε περάσει από το σημείο, αν και έχουμε ανεβάσει και βίντεο και φωτογραφίες στο ντατέ.gr, εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερία ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα. Τώρα τι να σας πω, μπάζα, απορρίμματα, πλαστικά, κάθε είδους σκουπίδια έχουν συγκεντρωθεί εκεί ανάμεσα στη βλάστηση. Βεβαίως υπάρχει και έντονη δυσοσμία, είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κάτι που το κάνει όλο πιο ανησυχητικό. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυσαίων, ο κύριος Δημήτρης Μπαρμπούνης, να μας περιγράψει την κατάσταση, γιατί έκανε πριν από λίγη ώρα μάλιστα αυτοψία εκεί στο σημείο. Οπότε θέλουμε να μας περιγράψει την κατάσταση, την εικόνα της περιοχής αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαρμπούνη.
1: Καλημέρα κυρία Παλαφούτη, καλημέρα στο Max FM και στους ακροατές του.
0: Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα εκεί στο σημείο? Καταρχήν πείτε μας πού είναι ακριβώς αυτό, που εντοπίζεται το πρόβλημα.
1: Αυτό κυρία Παλαφούτη, όπως ερχόστε από την Πάτρα, είναι μετά τα Καμίνια ακριβώς, ένα πάρα πολύ ωραίο πλάτωμα με ευχάριστα, από εκεί μπορεί να δεις και το ωραίο ηλιοβασίλεμα που πέφτει προς τη δυτική Αχαΐα το βραδάκι.
0: Πώς θα το δεις με τα σκουπίδια?
1: Καμινίων και Αλυσού. Είναι πριν την ωραία ταβέρνα του κυρίου Λάζαρη που κάει και πέρσι, γιατί σήμερα κυρία Μπαλαφούτη δεν πρέπει να ξεχνάμε 12 Αυγούστου.
0: Βεβαίως.
1: Ότι είχαμε τις τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές στον Αλυσό και στην γύρω περιοχή, ΒΠΕ, βιομηχανική, και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα που έχουν ακόμα οι κάτοικοι της περιοχής μας, και παρόλα αυτά υπάρχουν ανάλγητοι με αυτό το θέμα εκεί που αναποθέτουν μπάζα, σκουπίδια και ό,τι άλλο είναι σε αυτόν τον χώρο που μπορεί είναι, που, και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και έχει γίνει μια μικρή χωματερή.
0: Μια χωματερή η οποία έχει μεγαλώσει και μέρα και με τη μέρα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Φαντάζομαι υπάρχει, έχει ζητηθεί και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Είναι σε μία μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Μιλάμε δηλαδή και για περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής, κύριε Μπαρμπούνη, έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Εμείς, εγώ έστειλα και ένα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σήμερα έβαλα και τις φωτογραφίες που, που έχετε, και το ζητούμενο είναι να εμείς θα κάνουμε επιστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δήμο Πατρέων, γιατί εκεί είναι Δήμος Πατρέων η περιοχή. Και κοινοποίηση στα αρμόδια την Περιφερειάρχη το χωρικό μας, τον κύριο Ζαΐμη, και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί να δουν τι είναι. Είναι της κτηματικής αυτός ο χώρος που ανήκει, ουσιαστικά γειτνιάζει με την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Σας είπα, είναι μετά τα Καμίνια ακριβώς στα σύνορα προς Αλυσό. Και αυτό είναι αναπαράδεκτο, και εκεί είναι και κυκλοφορία, είναι κυκλοφορία, περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εκεί χωρίς να λαϊκίζουμε ή να δημιουργούμε προβλήματα, εκεί μπορεί κάποιος να πετάξει και κάποιο τσιγάρο και να έχουμε πάλι προβλήματα. Γιατί εκείνη η παλιά Εθνική Οδό, περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα την ημέρα.
0: Και μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, δεν κινδυνολογούμε σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή υπάρχει και εξερευλάστηση.
1: Αλλά το ζητούμενο είναι τόσο ωραίο, εκείνο ο χώρος, εκεί το μέρος είναι τόσο όμορφο, που βλέπεις εκεί τη θάλασσα από ψηλά και το ηλιοβασίλεμα, πάνε πολλές κόσμο με αυτοκίνητα και κάθονται, και έχει γίνει τώρα, πάνε να γίνει μια μικρή χωματερή. Είναι ντροπή, ανάλγητη, και πρέπει να πάρουν απόφαση και να παρέμουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Μπαρμπούνη? Δηλαδή, επειδή πρόκειται για μπάζα, είναι και κάποια ογκώδη αντικείμενα, είναι και οικιακά απορρίμματα. Δηλαδή, θέλω να πω, ποιοι τα πετούν αυτά τα σκουπίδια, τα πετούν οι περαστικοί?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως, όποιος και να το κάνει, ο άνθρωπος είναι ανάλγητος, όσοι και να το κάνουν, ουσιαστικά δεν σκέφτονται και μολύνουν το χώρο γενικότερα, αλλά... Μην ξεχνάμε, σας είπα πάλι, σήμερα δεν πρέπει να έρχεται στις μήμα μας που εκείνη η περιοχή, εκείνος ο χώρος, είχε γίνει παρανόμημα του πυρός πέρυσι τέτοιες ώρες.
0: Και καλά κάνετε και μας το υπενθυμίζετε. Κάτι τελευταίο. Μιλάμε για μια εικόνα εγκατάλειψης, έτσι, και μας λέτε ότι επειδή περνάνε και από εκεί καθημερινά πάρα πολλά αυτοκίνητα, χιλιάδες, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιοι φορείς και αρχές.
1: Σίγουρα, γιατί
0: έτσι.
1: Εκεί πρέπει να δουν και το διευθυντικό καθεστώς. Εκεί, εντάξει, ό,τι και να είναι, πρέπει να καθαριστεί από το Δήμο Πατρέων, γιατί ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Είναι στα Καμίνια, αλλά γενικά ο χώρος είναι τόσο όμορφος που πηγαίνουν πολλά, δηλαδή κάποιες στιγμές αυτοκίνητα και κοιτάνε το, σε ξαναλέω πάλι το ηλιοβασίλεμα, τη θάλασσα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωματερή όπου βρούμε χώρους να πετάμε σκουπίδια, μπάζα και ό,τι άλλο άχρηστο υλικό.
0: Και όπως και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται οποιοδήποτε σημείο χωματερή, επειδή έτσι θέλουμε, κύριε Μπαρμπούνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Και με φιλοξενήσατε και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρμπούνη. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Πραγματικά η κατάσταση εκεί στο σημείο, επειδή μας έχουν στείλει και φωτογραφίες και βίντεο, κυρίες και κύριοι, είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, μία τόσο όμορφη παραλιακή ζώνη παρουσιάζει αυτή την εικόνα εγκατάλειψης, γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι οποίοι δεν σκέφτονται, πάνε, πετάνε εκεί τα σκουπίδια και δεν μιλάμε για σκουπιδάκια, μιλάμε για ογκώδη αντικείμενα, για οικιακούς εξοπλισμούς, τα οποία πάνε και τα νοποθέτουν εκεί, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, εκεί όπου υπάρχουν και ξερόχορτα και βεβαίως υπάρχει και κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά.

0: τώρα στη γέφυρα στα Μποζαϊτικά της Περιμετρικής Πατρών, όπου μετά από 3 χρόνια εργασιών και βεβαίως σημαντικών κυκλοφοριακών περιορισμών, εκεί η γέφυρα πλέον παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία τις επόμενες μέρες. Η κανονική ροή λοιπόν των οχημάτων προς Αθήνα θα αποκατασταθεί πλήρως. Θα καταργηθεί, κυρίες και κύριοι, η αμφιδρόμηση που είχε προκαλέσει βεβαίως και σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς. Είναι ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, να υπενθυμίσω εγώ, το οποίο βεβαίως είχε ξεκινήσει μετά την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας τον Ιούλιο του 2023, όπου είχε χάσει και ένας άνθρωπος τότε τη ζωή του. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις και τις λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπονάνε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαφούτη, και σε εσάς και τους ακροατές σας. Να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για μια γέφυρα μόνο. Αυτό που αναφέρεταν για τη γέφυρα που είχε καταρρεύσει τότε με τις γνωστές συνέπειες και τα λοιπά, ένα συμβάν το οποίο πραγματικά μας είχε θορυβήσει και είχε λυπήσει όλους μας, ήταν όμως και η συντήρηση όλων των γεφυρών της περιμετρικής, μην το ξεχνάμε αυτό, βαριά συντήρηση όπως το αναφέρει η κοινοπραξία, και μάλιστα τότε σε επικοινωνία που είχαμε την κοινοπραξία για το πότε τελικά και το χρονοδιάγραμμα και το πώς, μου είχαν μιλήσει ότι από Αθήνα μέχρι την Πάτρα θα γίνει συντήρηση σε 25 με 26, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, βαριά συντήρηση 25 με 26 γέφυρες, που ήταν απαραίτητο. Και μάλιστα μην ξεχνάμε, αυτό είχε θα έλεγα ιδιαίτερη σημασία όταν είχαμε τα συμβάντα στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, στη Γένοβα, που είχαν σκοτωθεί άτομα τότε με την κατάρρευση γεφυρών, και είχε δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο να συντηρηθούν όλες αυτές οι γέφυρες για να μην έχουν προβλήματα. Άρα είχαμε, τουλάχιστον κατά τα λεγόμενα των τεχνικών της κοινοπραξίας, μια βαριά συντήρηση να ακολουθήσουν. Το χρονοδιάγραμμα στο οποίο επιμείναμε να μας δώσουν ήταν για τη γέφυρα αυτή τη συγκεκριμένη, αλλά και για τις άλλες γέφυρες περιμετρικής, ότι όλες οι εργασίες τελειώνουν τέλη Ιουλίου. Άρα συνεπώς νομίζω ότι είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Απομένει από ό,τι μου είπανε πάλι από την κοινοπραξία και από τους τεχνικούς που έχουν αναλάβει, άλλο ένα κλείσιμο το βράδυ από τις 9 μέχρι τις 7 το πρωί στην περιμετρική, για να μπορέσουν να συμμαζέψουν την κατάσταση, να πάρουν ο γερανός όλα αυτά τα ζέση τα οποία είναι τοποθετημένα για να υπάρχει η μονοδρόμηση. Και μετά θα είναι, νομίζω, στην κυκλοφορία, άμεσα στην κυκλοφορία για όλους τους επισκέπτες, αλλά και εδώ πέρα τους κατοίκους της πόλης μας.
0: Άρα μιλάμε για οριστική αποκατάσταση, έτσι,
1: οριστική,
0: πλέον.
1: Ναι, κυρία Μπαλαφούτη, αυτό είναι το θέμα, ότι είναι οριστική αποκατάσταση και για τα στηρίγματα της κολόνης της γέφυρας που υπήρχε, αν θέλετε, και εκεί μια μεγάλη εργολαβία για να μπορέσει να συντηρηθούν τα στηρίγματα, αλλά και στο δόστρωμα πάνω της γέφυρας που έχει γίνει τώρα η ασφαλτόστρωση, απομένει διαγράμμιση νομίζω, και πλέον θα παραδοθεί, θα ξεχάσουμε αυτό το συνηθισμένο, το καθημερινό που είχε γίνει στη ζωή μας, να υπάρχει μια μονοδρόμηση η οποία πραγματικά δημιουργούσε δυσφορία σε όλους μας, διότι τράβαγε και σε μήκος χρόνου. Θα είναι παρελθόν επιτέλους, κάτι το οποίο ταλαιπώρησε αρκετά την κυκλοφορία και δημιουργούσε, αν θέλετε, και κινδύνους, γιατί όπως και να το κάνεις ξαφνικά, το να σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας να πηγαίνεις σε μια μονοδρόμηση, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, και ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά δυστυχήματα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της κατασκευής και της ανακατασκευής των γεφυρών.
0: Πάντως μιλάμε για σύνθετες εργασίες, κύριε Μπονάνε, που έγιναν και στη γέφυρα και στο υπόλοιπο κομμάτι. Υπήρξαν και τεχνικές δυσκολίες, υπήρξαν και κάποιες πρόσθετες φορές που αρχικά δεν είχαν εντοπιστεί στην αρχική επιθεώρηση. Αυτό θέλω να πω. Οπότε τα 3 χρόνια, γιατί κάποιος μπορεί να πει 3 χρόνια ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα, αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα, και μάλιστα υπήρξαν και εμπόδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα οποία και λύθηκαν βεβαίως.
1: Τα λέτε πολύ σωστά, και σύνθετες τεχνικές εργασίες σύμφωνα με τους ειδικούς, ναι, αλλά και παραγγελίες ειδικών υλικών που πάντα δεν ήταν στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα περίμεναν οι ανάδοχοι και οι εργολάβοι. Πράγματι δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια εξειδικευμένη εργασία και το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα, γιατί έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε και εμείς σαν ψηλά στην ατζέντα μας, σαν προτεραιότητα, η οδική ασφάλεια και να υπάρχει, θα σας έλεγα, και η ασφάλεια της υποδομής των κατασκευών μας σε μάκρος χρόνου, δηλαδή να μην είναι μια κατασκευή η οποία αύριο πάλι θα έχει προβλήματα. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν και, αν θέλετε, και η παρηγοριά μας, η ανοχή μας στο μεγάλο χρονικό διάστημα που έγινε. Γιατί θέλουμε μια κατασκευή στην οποία να διέρχονται με ασφάλεια οι εποχούμενοι και να αντέξει στη διάρκεια του χρόνου, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο τώρα με το αποτέλεσμα αυτό που θα έχουμε και που θα δοκιμαστεί βέβαια, ότι θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα και στις προσδοκίες όλων μας.
0: Άρα το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχει διασφαλιστεί η στατικότητα και η ασφάλεια της κατασκευής. Οπότε κύριε Μπονάν, έτσι και ολοκληρώνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε βεβαίως να πείτε και κάτι άλλο, έχετε το λόγο.
1: Όχι να πω ότι, ξέρετε, μεταβολίζουμε εύκολα τα έργα τα οποία γίνονται. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη μας και τις δυσκολίες που υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι γίνονται από ελληνικά χέρια, από ελληνικές εταιρείες που έχουν δοκιμαστεί και σε άλλες κατασκευές και που έχουν πάρει, θα έλεγα, άριστα σε πολλές δύσκολες κατασκευές. Να έχουμε εμπιστοσύνη δηλαδή σε αυτές τις τεχνικές εταιρείες, οι οποίες δίνουν δουλειά και σε ανθρώπους, αλλά φτιάχνουν και τέτοιες κατασκευές οι οποίες και στον χρόνο αντέχουν, αλλά και για μας όλους είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει και περηφάνεια, ότι έχει γίνει από μια κατασκευή από ελληνική εταιρεία, η οποία δίνει μια προοπτική ανάπτυξης στην περιοχή στην οποία γίνεται.
0: Κύριε Μπονάνε, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, θα τα πούμε και πάλι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μέχρι να σας ξανακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλαφού, στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ την καλή μας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μπονάνε. Αυτά λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα αποκατασταθεί πλήρως εκεί το κομμάτι, όχι μόνο στη γέφυρα, στα Μποζαΐτικα, αλλά και όσους ταξιδεύουν από την Περιμετρική για να πάνε στην Αθήνα, δεν θα χρειάζεται να βγαίνουν. Πάντως και απόψε το βράδυ, μέχρι και την Παρασκευή, συνεχίζουν να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στον Κόμβο από την Εγλυκάδο, που θα είναι κλειστός από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί της επόμενης ημέρας.
2: Στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και επειδή μου έχει στείλει εδώ, έχω μία ενημέρωση και από τον κύριο Αναστασίου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εδώ στην Πάτρα για την καθαριότητα. Εκεί στο σημείο που αναδείξαμε προηγουμένως με τον κύριο Μπαρμπούνη, μεταξύ Καμηνίων και Αλισού, είναι ένα σημείο στο οποίο ο Δήμος Πατρέων τα μαζεύει συνεχώς τα σκουπίδια αυτά, αλλά συνεχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη νοοτροπία, συνεχίζουν και πηγαίνουν και αφήνουν εκεί τα σκουπίδια. Ακόμη και καναπέδες έχουμε δει στο σημείο, σε φωτογραφικό υλικό που βλέπω και εγώ μπροστά μου, ακόμη και νηπτήρες, ακόμη και σκουπίδια ογκώδη. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, και οικιακός εξοπλισμός. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασίου, και αυτό οφείλω να το μεταφέρω, είναι ένα σημείο στο οποίο συχνά πυκνά συνεχώς πηγαίνουν οι υπάλληλοι του Δήμου Πατρέων που εργάζονται στην καθαριότητα, μαζεύουν τα σκουπίδια και αμέσως την επόμενη, αν όχι την επόμενη, τις επόμενες μέρες, μαζεύονται και πάλι εκεί τα σκουπίδια και γίνεται επίσης ξανά μία χωματερή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην επόμενη μία ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Πάμε τώρα λοιπόν στα Λουσικά, εκεί όπου το έργο της τοπικής κοινότητας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και για να κρατήσουν ζωντανή την καθημερινότητα και βεβαίως να βελτιώνουν τις υποδομές και να δημιουργούν και περισσότερες ευκαιρίες εκεί για τους κατοίκους της περιοχής. Έχουν γίνει βεβαίως παρεμβάσεις και για την ασφάλεια και για την αντιπλημμυρική προστασία εκεί στην περιοχή. Έχει γίνει και το γήπεδο, έχει γίνει και το υπαίθριο γυμναστήριο. Πολλές δράσεις που έχουν να κάνουν και με τον πολιτισμό και με τα σχολεία. Βεβαίως είναι πάρα πολλά τα βήματα που έχουν γίνει στα Λουσικά. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, είναι όλα θετικά. Υπάρχουν και τα προβλήματα, υπάρχουν και οι ελλείψεις. Υπάρχει όμως η προσπάθεια των ανθρώπων εκεί. Γι' αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λουσικών, τον κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο, για να μας περιγράψει έτσι τα όσα γίνονται εκεί στα Λουσικά όσον αφορά τα έργα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαναφούτη. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Νικό?
0: Βεβαίως, βεβαίως, και σας επιτρέπω.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την σημερινή φιλοξενία. Να σε ευχαριστήσω για το άρθρο στην έντυπη στήλη σου. Είναι σημαντικό να δίνεται τέτοια φωνή στις τοπικές κοινότητες και να δείχνει τα προβλήματα που απασχολούν τους τοπικούς κατοίκους και για την κοινότητά μας.
0: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μακάρι να το πετύχουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Βεβαίως έχει να κάνει και με το έργο των προέδρων και γενικά του συνόλου των ανθρώπων που εργάζονται σε κάθε κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, έτσι, γιατί μιλάμε για Δήμους. Δεν είναι μόνο οι Δήμοι. Στη συνέχεια υπάρχουν και οι κοινότητες. Υπάρχει βεβαίως και η περιφέρεια. Όλα αυτά πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και πρέπει να υπάρχει και διάθεση για να γίνουν πράγματα. Και εσείς το έχετε αυτό.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχει διάθεση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο μας, με τον Δήμαρχό μας, τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί και ο κύριος Αλεξόπουλος είναι πάρα πολύ δραστήριος. Γίνονται πράγματα συνεχώς στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προφανώς και στα Λουσικά, εφόσον υπάρχει και αυτή η καλή συνεργασία. Εσείς αναλάβατε τα καθήκοντά σας από 1η Ιανουαρίου του 2024. Εάν σας ζήταγα να μου κάνετε ένα μίνι απολογισμό για τα πράγματα που έχουν γίνει εκεί στην κοινότητα, ποια θα ήταν τα πιο βασικά στα οποία θα στεκόσασταν?
1: Ναι, τα πιο βασικά νομίζω ότι επειδή εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία είναι αγροτική, έπρεπε να ρίξουμε το στόχο μας, πρέπει να ρίξουμε το στόχο μας στην διευκόλυνση των αγροτών μας. Οπότε αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή. Έχουν γίνει κάποιες χαλικοστρώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, στους αγροτικούς δρόμους. Καθαρίσαμε τους ποταμούς και τους παραποτάμους ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι αυτό είναι που έκανε την διαφορά, γιατί οι αγρότες μας πλέον και οι κάτοικοι των Λουσικών μπορούν και πηγαίνουν στα χωράφια τους όλο τον χρόνο χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Άρα έχουν γίνει παρεμβάσεις σε αγροτικούς και περιμετρικούς δρόμους, για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχετε κάνει ασφαλτοστρώσεις, έχουν μπει ειδικές πινακίδες και σημεία επικινδυνότητας, οπότε αυτό έχει αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι εργάζονται βεβαίως, έτσι, οι περισσότεροι στα χωράφια.
1: Ναι, ναι, ναι, εργάζονται στα χωράφια τους. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον πάει με ασφάλεια στα κτήματά τους. Όντως έχει γίνει ένας δρόμος πρόσφατα 1.200 μέτρων περίπου, έγινε άσφαλτος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια χωματόδρομος και μετά πάρα πολλά χρόνια έγινε επιτέλους σε αυτή η κατάσταση που είναι τώρα. Ο κόσμος τον ευχαριστιέται, πάει με ασφάλεια στα στήματά του και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει.
0: Προχωρήσατε βεβαίως και σε καθαρισμό ποταμών, έτσι, για να περάσω από τους δρόμους, να πάμε και σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική προστασία, και εκεί έγιναν έργα και εκεί βοήθησαν οι παρεμβάσεις σας.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό που έχει γίνει. Ήταν κάτι κομμάτια των ποταμών και των παραποτάμων, τα οποία ήταν πάρα πολλά χρόνια καθάριστα για διάφορους λόγους, είτε επειδή δεν μπορούσαν να μπουν τα μηχανήματα την περίοδο που έπρεπε να μπουν. Τέλος, καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Και φέτος, όπως είδατε, που ήταν ένας βαρύς χειμώνας που μας πέρασε, καταφέραμε να μην έχουμε πουθενά ούτε πλημμύρες ούτε κάποιο άλλο συμβάν και ο κόσμος μπορούσε πάλι να χρησιμοποιήσει τους δρόμους και όλα όπου να πάει.
0: Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως η καθημερινότητα προχωράει και εξελισσόμαστε και προχωράμε και σίγουρα κάτι θα προκύψει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κύριε Παπαδόπουλε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη ή θα θέλατε να ξεκινήσουν ή περιμένετε να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα?
1: Εμείς αυτό το διάστημα ολοκληρώνουμε δύο τυχεία αντιστήριξης σε δύο επικίνδυνα σημεία της κοινότητάς μας. Το ένα είναι σε ένα κημητήριο, σε ένα δρόμο ενός κημητηρίου ο οποίος περνάει πάρα πολύς κόσμος και ήταν πολλά χρόνια μισό κατασκευασμένο. Mm-hmm. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ότι έχει φτάσει σχεδόν στην ολοκλήρωσή του. Και πάλι σε ένα άλλο σημείο, το οποίο οδηγεί στην περιμετρική αυτή των νοσικών που έγινε και εφαντόσωση, το οποίο και αυτό είναι πάλι ένα επικίνδυνο mm-hmm. σημείο, ήταν ένα στενό σημείο, έγινε μια διαπλάτηση και έγινε και ένα τυχείο αντιστήριξης και αυτό πάλι είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Για να μπορούν και οι διερχόμενοι έτσι και οδηγοί και παίζει βεβαίως να το κάνουν αυτό με ασφάλεια, να περνούν εκεί από το σημείο. Πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι και το νερό, κύριε Παπαδόπουλε, και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται σήμερα και το ζήτημα της υδροδότησης. Υπάρχει οριστική λύση, περιμένετε να λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι?
1: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όντως. Εμείς σαν Λουσικά, κατά μεγάλο βαθμό το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Φέτος είναι η πρώτη φορά που δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα από θέμα νερού. Βέβαια, επειδή αυτές οι μέρες έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Αθηναίοι και από άλλες περιοχές οι οποίοι έχουν τα σπίτια τους εδώ, καταλαβαίνω ότι η κατανάλωση είναι μεγάλη, οπότε κάποιες ώρες αιχμής μπορεί να υπάρχει μια μείωση πίεσης. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι το νερό είναι αγαθό όλων και πρέπει λίγο να προσέξουμε λίγο την άσκοπη χρήση του.
0: Mm-hmm. Πάντως υπάρχει κόσμος δηλαδή που έχει εκεί τα εξοχικά του και έρχεται το καλοκαίρι, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται εκεί βεβαίως και το χειμώνα. Το καλοκαίρι έχετε περισσότερο κόσμο?
1: Το καλοκαίρι έχουμε πολύ κόσμο, ναι, γιατί όλοι έρχονται στα πατρικά τους, όλοι έρχονται στο χωριό, όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Mm-hmm. Νομίζω ότι προτιμούν τις διακοπές στο χωριό. Και νομίζω ότι ναι, όντως έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm. Και αν έπρεπε να μου δώσετε έτσι κάποια βασική έλλειψη, δηλαδή αν τώρα υπάρχει κάποιο θέμα που θα θέλατε να λύσετε ή σας μεταφέρουν καθημερινά οι κάτοικοι εκεί στα Λουσικά και μπορεί να χρειάζεστε και κάποια άμεση παρέμβαση, ποιο θα ήταν αυτό το ζήτημα που υπάρχει τώρα, το πιο σημαντικό πρόβλημα?
1: Το πιο σημαντικό πρόβλημα νομίζω ότι δεν είναι κάποιο έμπρακτο, είναι κάποιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει νομίζω όλη η Υπαίθρο, είναι η ερήμωση της Υπαίθρου, το χωριό μας φυσικά, το χωριό μας, και νομίζω ότι αυτό εκεί πρέπει να δώσουμε λίγο να εστιάσουμε το πρόβλημα. Βλέπετε ότι τα χωριά ερημώνουν, δεν υπάρχουν πώς να πω, δουλειές για τον κόσμο, είναι λίγο, τα πράγματα λίγο δύσκολα, αναγκάζονται να φύγουν για τις πόλεις. Και τι νομίζω το πρόβλημα που εστιάζεται?
0: Δεν δημιουργούνται οπότε ευκαιρίες για να μείνουν οι νέοι στην Ύπεθρο. Παρόλα αυτά, εσείς προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανή και την κοινωνική και την πολιτιστική ζωή. Μάλιστα, κάνατε και μια προσπάθεια αναβίωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας, που είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί υπάρχουν νέα παιδιά στα Λουσικά και ήταν ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι η ομάδα μας, η ΑΟΝΙΚ Λουσικών, τη νέα αγωνιστική χρονιά θα συμμετάσχει στο παιδικό πρωτάθλημα. Έγινε μια επανίδρυση της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό όντως, γιατί έχουμε αρκετά παιδιά, έχουμε γύρω στα 35 παιδιά αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι όλα του δημοτικού. Με αυτό, σε αυτές τις ηλικίες θα ξεκινήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό που είπατε. Και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε και το γήπεδο της ομάδας μας, το οποίο υπάρχει, αλλά είναι χωμάτινο και πρέπει να μπορέσουμε να το εξυγχρονίσουμε.
0: Mm-hmm, πάντως είναι στα άμεσα σχέδιά σας και αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι, ναι, προσπαθούμε.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που έχετε και τη στήριξη από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Υπάρχει ανταπόκριση, είναι ουσιαστικό αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Έχετε και εσείς την ενέργεια και τη δυναμική να κυνηγάτε τα πράγματα ώστε να μπορέσετε να τα πετύχετε. Άρα, κλείνοντας έτσι, ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι για τα Λουσικά το επόμενο διάστημα?
1: Το επόμενο διάστημα, οι στόχοι για τα Λουσικά είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, να γίνουν ακόμα πιο αναγνωρίσιμα. Mm-hmm. Όπως σας είχα πει πάλι, ότι κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάναμε κάποια αναβίωση κάποιου δήμου, του Γαϊδουρόγαμου για 2 χρονιές. Mm-hmm. Κάναμε την Πρωτομαγιά μια ωραία εκδήλωση τώρα τα τελευταία 3 χρόνια. Και τώρα τέλος του Αυγούστου έχουμε την γιορτή Κρασιού στα Λουσιά που την κάνει ο Σύλλογος Συνειωτών. Είναι μια εκδήλωση για αυτή η οποία τα τελευταία 20 χρόνια είναι πιστή στο ραντεβού της, προσελκύει αρκετό κόσμο. Και νομίζω ότι μέσω αυτών των εκδηλώσεων και αυτών των πανηγυριών θα μπορέσουμε να διευθύνουμε ακόμα περισσότερο το χωριό μας.
0: Κύριε Παπαδόπουλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι προς το τέλος Αυγούστου που θα έχουμε τη γιορτή κρασιού, έτσι.
1: Ναι,
0: να προσκαλέσουμε κόσμο.
1: Σας περιμένουμε, είστε καλεσμένοι μας.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να, σας δούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πάμε τώρα σε μια σημαντική εξέλιξη, σε ένα γεγονός το οποίο έρχεται βεβαίως να συνδεθεί και με άλλα. Σοκ και έντονη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, προκαλεί όχι μόνο στον κτηνοτροφικό κόσμο της Δυτικής Αχαΐας η είδηση για τον 7ο κτηνοτρόφο, ο οποίος σύμφωνα με τους παραγωγούς έχασε τη ζωή του μετά την καταστροφή που υπέστη από τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς. Πίσω από τους αριθμούς, κυρίες και κύριοι, των θανατωμένων ζώων που ακούμε κατά καιρούς και βεβαίως των οικονομικών απολειών, βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε λίγες μέρες χάνουν το κοπάδι, χάνουν το εισόδημα, χάνουν την επαγγελματική τους προοπτική. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Άννα Παπαζαφύρη, η οποία είναι πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, συνδικαλίστρια βεβαίως. Κυρία Παπαζαφύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλετε να μας βάλετε λιγάκι στο κλίμα. Μιλάμε πλέον για 7 νεκρούς κτηνοτρόφους. Πόσο δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι παραγωγοί της Δυτικής Αχαΐας, μιας και μιλάμε για εκεί?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ και ένα χρόνο από το πρώτο κρούσμα που βρέθηκε στην περιοχή μας, είμαστε στο πουθενά. Δεν έχουμε εισόδημα, δεν έχουμε καμία στήριξη ούτε ψυχολογική αλλά ούτε και οικονομική. Είμαστε στο έλεος του Θεού, δεν ενδιαφέρεται κανείς για μας, αν έχουμε παιδιά, αν έχουμε υποχρεώσεις, αν έχουμε κάτι. Μας κλείσαν τις επιχειρήσεις μας, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μας πήραν τα κλειδιά και δεν μας τα δίνουν πίσω, όχι από δικιά μας επιλογή. Ότι εμείς κάναμε κάτι, είτε πτωχεύσαμε, είτε αρρωστήσαμε τα πρόβατα μας, δεν είχαμε να τα βοηθήσουμε, δεν θέλαμε κτλ. Και μας ψοφήσανε. Με ανωτέρα βία μας τα πήραν, μας τα διατάξαν και μας τα σκοτώσαν. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι δυσβάσταχτο, δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Ναι, μεν είναι η μέρα εκείνη που σθανατώνουν τα ζώα, αλλά από εκεί και πέρα η επόμενη μέρα είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί δεν έχεις από κάπου να λάβεις κάτι, δεν έχεις το εισόδημά σου. Mm-hmm. Δεν έχεις να ζήσεις την οικογένειά σου. Mm-hmm. Από Δευτέρα σε Δευτέρα, από μήνα σε μήνα. Μας πάνε για να μας δώσουν αυτά που μας οφείλουν. Δεν λαμβάνουμε κάτι. Αποζημιώσεις δοθήκανε μετά από 4 μήνες. Εμάς τουλάχιστον εδώ με πολύ μεγάλη βοήθεια από την περιφέρεια. Mm-hmm. Πληρωθήκαμε στους 4 μήνες. Από εκεί και πέρα μας χρωστούν αρκετά χρήματα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και ξέρετε, το ψυχολογικό, το κομμάτι είναι στα ύψη. Mm-hmm.
0: Άρα αυτοί οι 7 άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, έφυγαν αυτό το διάστημα του ενός έτους μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους, θεωρείτε ότι είναι ψυχολογικοί οι λόγοι?
1: Οι δύο έχουν αυτοκτονήσει γιατί δεν άντεξαν, προχώρησαν μόνοι τους το νοημένο διάβημα. Οι υπόλοιποι πεθάναν είτε από ανακοπή είτε από κεφαλικό. Mm-hmm. Το να πηγαίνεις την επόμενη μέρα από τη θανάτωσή σου, να ζεις όλο αυτό το πράγμα, να μπαίνουν με πιστόλια, να σε σκοτώνουν με μαχαίρια, να σφάζουν τα αρνιά σου μπροστά στα μάτια σου και στα μάτια της οικογένειάς σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο μάλλον από την επόμενη μέρα και μετά, όταν μπαίνεις σε μια άδεια αποθήκη, την οποία mm-hmm. την είχες μάθει γεμάτη ζωή, η οποία σου έδινε να φας, σου έδινε να πληρώνεις λογαριασμού σου, σου έδινε να ζήσεις, σε πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Υπάρχουν και εδώ στη Δυτική Αχαΐα άνθρωποι οι οποίοι και έβγαλαν αυτοάνοσα μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους και παθαίνουν καρδιακά προβλήματα και τους παρακολουθεί ψυχολόγος. Υπάρχουν και εδώ και στη δικιά μας

0: αλλά από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύμα εδώ στην Δυτική Αχαΐα. Mm-hmm. Όπως ας πούμε δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο με συγκλώνησε όταν φανερώθηκε ο Φθόδης στην Λέσβο, η συνάδελφος στο λιμάνι με τις διαδηλώσεις που κάνανε, που έκοψε το χέρι της με το μαχαίρι μπροστά σε όλους. Εκείνο με ένα, προσωπικά με συγκλώνησε. Mm-hmm. Πέρα από τους προηγούμενους θανάτους των συναδέλφων. Και ξέρετε, κάθε θάνατος συνάδελφου είναι μαχαιριά στην πληγή, στην καρδιά. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολη πληγή αυτή που έχουν ανοίξει. Και βλέπετε ότι δεν έχουμε υποστήριξη από κανέναν και ούτε νοιάζεται κανείς για το τι κάνουμε εμείς και πώς ζούμε.
1: Mm-hmm. Οι αποζημιώσεις που έχετε πάρει δεν είναι ούτε καν...
0: Το εν τρίτο είναι.
1: Το εν τρίτο, ναι.
0: Το εν τρίτο mm-hmm. είναι. Η αποζημίωση των θανατοθέντων ζώων, δηλαδή το ζωικό σου κεφάλαιο, η αξία του είναι κάποια συγκεκριμένη. Σου δίνουν το εν τρίτο γιατί δεν έχουν τηθεί βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν έχουν πάει να διαπραγματευτούν ή να κάνουν οτιδήποτε.
1: Και κυρία Παπαζαφύρη, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξανασταθεί μετά στα πόδια του, όταν μέσα σε λίγες ώρες χάνει ολόκληρο το ζωικό του κεφάλαιο? Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βλέπεις τα ζώα σου να στα σκοτώνουν. Το παρακάμπτω εντός και εκτός εισαγωγικών από την άποψη ότι αυτό έπρεπε να γίνει για λόγους υγιεινής, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αποζημίωση, τόσο ώστε να μπορέσετε κι εσείς να ξανασταθείτε στα πόδια σας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στην πρόληψη αλλά και στον περιορισμό της ζωνός σου από την κυβέρνηση.
0: Κακά το συμβαντάζ, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είμαστε πλέον ενδυμικοί. Όταν έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, είμαστε πλέον ενδυμικοί. Mm-hmm. Από τον Εύρο έφτασε πριν ένα χρόνο στη Δυτική Αχαΐα. Από τη Δυτική Αχαΐα πλέον έχει φτάσει και στους γειτονικούς νομούς. Έχει φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο κάτω στο Μέναρο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να σταθούμε άλλο. Καταρχήν εμείς εδώ είμαστε ένα χρόνο, 6 μήνες να πω, χονδρικά, χωρίς κανένα κρούσμα. Όταν να αρρωστήσουν, αρρώστησαν, τα θανατώσανε. Στα 10 χιλιόμετρα, 15, 20, που μάλλον στα 25 πόσο χιλιόμετρα είναι το φαρέ που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες το θετικό το κρούσμα, εμείς εδώ κάτω είμαστε καθαροί. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό έχουν υπογράψει, υπάρχει ΦΕΚ του 2023, το οποίο ομιλεί για ανασύσταση 21 μέρες μετά την τελευταία απολίμανση που γίνεται με βεβαίωση στην κάθε μονάδα. Mm-hmm. Εφόσον εδώ δεν έχει φανερωθεί κρούσμα τουλάχιστον στα 10 χιλιόμετρα, γιατί δεν μας αφήνουν να μπούμε στις μονάδες μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε, να ζήσουμε. Αξιοπρεπείς ανθρώποι ήμασταν, ξέραμε να παράγουμε, ξέραμε να εισοδεύουμε, δεν είχαμε ανάγκη κανένα. Τώρα ζούμε με δανεικά. Mm-hmm. Από τη μαμά μας, από τον μπαμπά μας, δηλαδή να βλέπετε 50 χρονών ανθρώπους, 45-50 με παιδιά mm-hmm. πίσω και να παίρνουν δανεικά κάθε μήνα τη σύνταξη των γονιών τους. Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή ήταν μεγάλης ηλικίας ή και πιο νέοι άνθρωποι?
0: Και πιο νέοι άνθρωποι. Mm-hmm.
1: Οι οποίοι προφανώς και ψυχολογικά δεν άντεξαν, όπως μας λέτε κι εσείς. Θεωρείτε ότι κινδυνεύει συνολικά ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αχαΐα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κυρία Παπαζαφύρη? Ανησυχείτε γι' αυτό?
0: Βεβαίως, μας οδεύουν προς τον κρεμό. Mm-hmm. Έτσι όπως διαχειρίζονται την κατάσταση, χωρίς να μας ακούνε και χωρίς να υπάρχει σχέδιο και χωρίς να υπάρχει plan B και χωρίς να υπάρχει τίποτα, μας οδηγούν στον κρεμό. Εμείς δεν έχουμε άλλη παραγωγή εδώ. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θανατώσανε ζώα, από την αποζημίωση των θανατοθέντων ζώων τους, βάλανε κάποια καλλιέργεια, είτε πατάτα είτε καρπούζι, τα οποία έμεινε αδιάθετη στα χωράφια τους. Δηλαδή και εκείνοι οι άνθρωποι τι πρέπει να πούνε? Mm-hmm. Δεν έχουν τώρα τίποτα. Mm-hmm. Στην άκρη, τίποτα.
1: Αισθάνεστε μόνοι σας?
0: Ένας συνάδελφος έχει μωρό. Mm-hmm. Και μου λέει, Άννα, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη, να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε μόνο στατιστικά. Δεν είμαστε αριθμοί.
1: Εσείς τι ζητάτε, κυρία Παπαζαφύρη? Εντάξει, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι 2 άνθρωποι αυτοκτόνησαν και οι υπόλοιποι 5 έφυγαν από τη ζωή, όπως μας λέτε και εσείς, γιατί δεν άντεξαν αυτό το βάρος και τη στεναχώρια και το ψυχολογικό κομμάτι, το πώς θα ανταπεξέλθουν στην επόμενη μέρα. Τι ζητάτε για να μην δούμε κι άλλα τέτοια περιστατικά? Τι ζητάτε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση ως κάτι πραγματικό που συμβαίνει τώρα και πρέπει να λυθεί τώρα?
0: Καταρχήν, πρέπει να πληρωθούν αυτά που μας χρωστούν. Mm-hmm. Δηλαδή οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις μας του 25 δεν έχει αναγνωριστεί η ανωτέρα βία. Πρέπει να μας δώσουν την αποζημίωση του χαμένου εισοδήματος. Να μας αποζημιώσουν τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν, που έχουν μείνει μέσα στις αποθήκες εδώ και ένα χρόνο. Πρέπει να μας πληρώσουν τους ανθρώπους που έχουν σε εγκλεισμό τα πρόβατά τους από το περασμένο Αύγουστο, mm-hmm. τα οποία πάρα πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα, το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί, να τα βοσκήσουν δεν μπορούν να τα βγάλουν έξω, οπότε είναι δυσβάσταχτο πλέον το κόστος. και να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στις μονάδες μας, να μπορέσουμε να κάνουμε ανασύσταση.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει, οι λύσεις υπάρχουν. Υπάρχουν. Τουλάχιστον να μας ακούσουν εμάς που είμαστε του πεδίου και της παραγωγής και γνωρίζουμε ακριβώς πώς γίνεται.
1: Θα κινητοποιηθείτε, θα προσπαθήσετε να έχετε κάποια επαφή με φορείς?
0: Έχουμε έτσι επαφή και ακόμα περιμένουμε ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ είναι δίπλα μας. Η περιφέρεια είναι δίπλα μας. Με την ιατρική είναι δίπλα μας. Μιλάμε με όλους. Μεταφέρουμε και εμείς την αγωνία και εκείνοι μας λένε την, πώς είναι η επιδημιολογική εικόνα εδώ, στην Αχαΐα. Έχουμε άμεση πληροφόρηση και είμαστε και άμεσα επαφή. Αλλά το θέμα είναι επάνω
1: κεντρικά,
0: εκεί, στο Υπουργείο. Βεβαίως, εκεί είναι το πρόβλημα όλο. Και πλέον, ακούστε να σας πω, δεν είναι πλέον της Δυτικής Αχαΐας, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εθνικό το ζήτημα πια.
1: Και είναι πανελλαδικό. Είναι κατανοητό, κυρία Παπαζαφύρη. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας μεταφέρατε έτσι και την αγωνία σας και το πρόβλημα. Μακάρι να υπάρξει λύση άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία και θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλημέρα, κυρία Παπαζαφύρη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει όλο το βιός τους, τα ζώα τους, να θανατώνονται βεβαίως μπροστά στα μάτια τους και στη συνέχεια δεν φτάνει αυτό που βλέπεις όλο σου το. Όλο το ζωικό σου κεφάλαιο, ό,τι έχεις φτιάξει, τέλος πάντων να καταστρέφεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ξανασταθείς στα πόδια σου και ψυχολογικά και οικονομικά μετά από μια τέτοια μεγάλη καταστροφή, ειδικά όταν δεν έρχονται και οι αποζημιώσεις.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε τώρα στο Νίκο Παπαστεφανάτο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου, ζωντανά μέσα από το στούντιο του Max FM. Έχει κάνει μεταφορά από το Sport FM, ο δημοσιογράφος του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Παναχαϊκή. Μπαίνει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ. Σήμερα, μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο Πατρών στην Αγιά. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
0: Για πες μας, έτσι δώσε μας περισσότερα. Είναι τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας.
1: Τρίτη εβδομάδα συμπληρώσαμε και τώρα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε και στο γήπεδο, έτσι, να κάνουν φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο, μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως θα είναι αντίπαλος της Παναχαϊκής στον ίδιο όμιλο, είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επειδή είναι το πρώτο φιλικό, εντάξει, να μην περιμένει ο κόσμος και πάρα πολλά.
0: Έλα,
1: θα παίξουν...
0: Να σου πω κάτι. Okay. Ωραία, θα μου πεις τι θες να πεις. Αλλά κάθε φορά λέμε εντάξει, να δούμε τι γίνεται, να δούμε πώς θα παίξουν. Να δούμε... Γιατί ρε παιδιά, κάποιος θα κερδίσει. Γιατί να μην κερδίσουν αυτοί που έχουν. Κάθε φορά έτσι δεν είναι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Απλά επειδή είναι το πρώτο φιλικό, τα πόδια είναι έτσι βαριά.
0: Ναι.
1: Θέλουν να πάρουν λίγο έτσι, και παιχνίδια στα πόδια τους οι παίκτες. Μην περιμένει πάρα πολλά ο κόσμος. Αλλαγές θα έχουμε εννοείται. Παιχτών συνεχόμενους, γιατί είναι και μεγάλο το ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα αποδεσμευτούν όλοι και αν θα παίξουν όλοι. Όταν θα πάμε εκεί, θα δούμε τώρα.
0: Πόσοι είναι στο ρόστερ?
1: Να είναι 28-30 εκεί.
0: Αρκετά μεγάλο αριθμός.
1: Με κάτι νεαρούς είναι γύρω στους 30.
0: Θα βάλει μεγάλο αριθμό μέσα, τέλος πάντων, να δει πώς παίζουν και πώς δένουν.
1: Λογικά,
0: έτσι,
1: όλοι θα παίξουν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λέει θα δοκιμάσει έτσι. Ξεμούδιασμα πιο πολύ το βλέπω εγώ. Γιατί για μένα το κριτήριο και ένα πολύ δυνατό φιλικό θα το δώσει 22 Αυγούστου. Πάλι στο γήπεδο της Παναχαϊκής απέναντι στον Πύργο, μια ομάδα η οποία είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία από την Παναχαϊκή, στη Super League 2. Οπότε εκεί θα έχουμε έτσι μια εικόνα.
0: Πότε
1: καλύτερη.
0: Είναι αυτό το παιχνίδι?
1: 22 Αυγούστου.
0: 22 Αυγούστου, σε λίγες μέρες πάλι.
1: Θα έχουμε και άλλα φιλικά, άμα θέλεις να στα πω. Είναι στις 29 Αυγούστου εκτός έδρας με την Καλλιθέα και θα έχουμε φιλικό στο Αιγάλεως στις 5 Σεπτεμβρίου και με τον Εθνικό Πειραιώς στις 19 του ίδιου μήνα, Σεπτεμβρίου και εδώ. Αν και μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή ανάλογα με το κύπελο, γιατί παίζει η Παναχαϊκή εκτός έδρας με το Μιλτιάδη. Τώρα, εχθές η Παναχαϊκή έδωσε τη δημοσιότητα. Α, 5 ευρώ, καταρχήν να πω το εισιτήριο σήμερα για όλους.
0: Α, είναι 5 ευρώ είσοδος κανονικά και στο φιλικό δηλαδή. Εγώ νόμιζα ότι έτσι θα μπούμε. Όχι, 5 ευρώ, εντάξει, καλά είναι.
1: Εμείς, άμα θέλεις να έρθεις.
0: Καλά, δεν λέω για μένα. Αυτό έλειπε να μου ζητήσουν και να πληρώσω. Για πες.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και οι αρχηγοί της Παναχαϊκής. Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης, όπως αναμενόταν, θα είναι ο πρώτος αρχηγός. Ο Δημήτρης Πατάπης θα είναι ο δεύτερος. Τρίτος θα είναι ο Γιώργος Μουστακόπουλος. Ενώ την πεντάδα θα συμπληρώσουν ο Νίκος Ιωαννίδης και ο τερματοφύλακας ο Βασίλης Σούλης.
0: Πάντως έχουν γίνει έτσι κάποιες επιστροφές ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιτυχημένη πορεία. Δηλαδή ο Πατάπης και ο Σούλης τα πήγαν πολύ καλά στον πύργο, θέλω να πω.
1: Επέστρεψαν, σίγουρα καλύτεροι θα είναι σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία τους, γιατί όσο παίζεις και παιχνίδια, γιατί στην προηγούμενη παρουσία τους δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά γι' αυτό και αποκτήθηκαν, είναι η αλήθεια, για να δώσουν έτσι μια παραπάνω βοήθεια στην Παναχαϊκή, όπως βοήθεια περιμένει και η διοίκηση από τον κόσμο. Σήμερα θα δούμε έτσι, επειδή είναι και το πρώτο φιλικό.
0: Πιστεύεις θα έχει κόσμο σήμερα? Τι ώρα είναι το 6,5. Παιχνίδι? Είναι 6,5, θα έχει και ήλιο εκείνη την ώρα τώρα. Έχει και καύσωνα.
1: Κάποιοι λείπουνε, 15 Αύγουστος, δεν ξέρω αν θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα είναι ένα πρώτο τεστ. Αν και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν, μην νομίζεις, είναι πολύ περιμένουν.
0: Ναι, σίγουρα κάποιοι περιμένουν, είναι κάποιοι φανατικοί οπαδοί, κάποιοι περιμένουν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν και αρνητικά, κατά κύριο λόγο, είναι και αυτοί βεβαίως εκεί στην Παναχαϊκή, δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει αυτό, άρα τι περιμένουν να δουν σήμερα. Οι φιλαθλοί είναι μεγάλο το ρόστερ σίγουρα. Θα δούμε, δεν θα δούμε κάποιο φαντασμαγορικό παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις και από τις δύο ομάδες, γιατί και ο Ατρόμητος έχει μεγάλο ρόστερ και αυτός δοκιμάζει να δει σε έναν αντίπαλο όπως η Παναχαϊκή. Προπονητής καταρχήν να πούμε στην Παναχαϊκή ο Σπύρος Αντωνόπουλος συνεχίζει. Και στον Ατρόμητο είναι ο Βασίλης Μπαλατής, επίσης συνεχίζει. Και οι δύο προπονητές, σου είπα, θα δοκιμάσουν όλα τα σχήματα και πρόσωπα, οπότε περιμένετε και πάρα πολλά. Θα δούμε.
0: Θα δούμε πολλά πρόσωπα τουλάχιστον, θα μπουν μέσα στο γήπεδο, εναλλαγές, σίγουρα. Έχουμε και τους αρχηγούς έτσι που έχουν και ηγετικό ρόλο, αυτοί θα παίξουν και σημαντικό ρόλο και μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Ανδρέας ο Βασιλόγιαννης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες. Οπότε σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να πάρει πάνω έτσι το ρόλο του αρχηγού και να μοιράσει, να δώσει. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια όλα αυτά. Εγώ κρατάω πάντα να ξέρεις επιφύλαξη σε κάθε ομάδα. Περιμένω να περάσουν 1-2 μήνες και μετά βγάζω συμπέρασμα. Γιατί Είδαμε και χθες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη έχουν προβλήματα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, γιατί πρόκειται για νέες ομάδες και ιδίω καλά ο Ολυμπιακός όχι τόσο. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είναι καινούργια ομάδα. Ας περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί σε ένα-δύο μήνες στην Παναχαϊκή, γιατί οι μεταγραφές, ναι μεν λένε στην Παναχαϊκή τελείωσαν, αλλά όπως ξέρεις είμαστε στην Ελλάδα και επειδή υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμα, μπορεί να προκύψει και κάποια ακόμα προσθήκη. Σίγουρα αριστερό μπακ, ένας μικρός αριστερός μπακ θα αποκτηθεί και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Φαν Φέρτ, αυτό το μεγάλο όνομα που δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Για να δούμε.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα φέτος για την Παναχαϊκή, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, η ομάδα αυτή έχει φτιαχτεί καθαρά για να ανέβει κατηγορία. Το λένε και οι ίδιοι στην Παναχαϊκή, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι μόνο με τη φανέλα ή μόνο με το όνομα θα καταφέρεις να ανέβεις κατηγορία. Θα βρεις μπροστά σου εμπόδια, δύσκολα παιχνίδια. Σαφώς θα παίξουν ρόλο και οι προσωπικότητες των παιχτών και τα μεγάλα ονόματα. Ο κόσμος όμως περιμένει. Τελείωσε το δίνω θα φύγει το δίμηνο χάρη τόσο τι να δούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να έρθουν αποτελέσματα. Αν δεν έρθουν αποτελέσματα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί θα ξεκινήσουν και οι γκρίνιες. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Καλά, άμα έρθει σήμερα, κοίτα μην έχουμε πάλι γκρίνιες από το πρώτο φιλικό.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Είναι το ταπεραμπέντο μας σαν Έλληνες.
0: Θα το δούμε. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. 6,5 ώρα σήμερα, έτσι στην Παναχαϊκή. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Νίκος Παπαστεφανάτος. 5 ευρώ η είσοδος σήμερα για το παιχνίδι Παναχαϊκή Ατρόμητος. Thank you.

Είναι βεβαίως, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Τα στελέχη της Ελλάς τώρα προσπαθούν να συνδέσουν εκεί το παζλ των τελευταίων ερών της ζωής του. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι του 38χρονου, από την οποία όμως δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει είτε σε εγκληματική ενέργεια είτε σε αυτοχειρία. Επιπλέον, βεβαίως, στο πλαίσιο της έρευνας αυτής έχουν ήδη ληφθεί και καταθέσεις από 5 συναδέλφους του αστυνομικού, καθώς και από τη σύντροφό του, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν το χαρακτήρα του, ποια ήταν η καθημερινότητά του, τι γνώριζαν. Τέλος πάντων, σύμφωνα και με τη σύντροφό του, φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ούτε είχε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα. Το ίδιο φαίνεται να είπαν και οι γονείς του. Τώρα ο ιατροδικαστής από την άλλη πλευρά φέρεται να επιμένει στην εκτίμηση ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότατα από πνευμονικό είδημα. Αναμένονται και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Θα αξιολογηθούν και αυτά, κυρίες και κύριοι, μαζί με τις τοξικολογικές βεβαίως. Όλα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης. Πάντως, ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, τώρα αναζητούνται τα αίτια, αναζητάται να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτή την υπόθεση. Τέλος στη ζωή του θέλησε να βάλει ένας 63χρονος χθες τη νύχτα στην περιοχή της Οβριάς Πατρών. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε κατασκευάσει και αυτοσχέδιο βρόγχο. Πριν προλάβει να προχωρήσει στο απενονοημένο διάβημα, έγινε ευτυχώς αντιληπτός από τον αδελφό του, που άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, και ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, διασώστες μετέφεραν τον 63χρονο στο νοσοκομείο. Το θέμα είναι, εντάξει, δεν αναζητούμε τα αίτια γιατί πήγε να κάνει την κίνηση αυτή. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καλά στην υγεία του και εν τέλει δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει. Τώρα είχαμε και ένα άλλο εδώ στο πεζόδρομο της Μεζόνος στην Πάτρα. Πάω από το ένα θέμα στο άλλο, βεβαίως αλλάζω θεματολογία. Κινούνταν χτες το βράδυ με το δίκυκλό του στον πεζόδρομο της Μεζόνος, κυρίες και κύριοι, και δεν φτάνει που είχε μπει στον πεζόδρομο με το μηχανάκι, δεν είχε υπολογίσει και τα δέντρα. Πήγε, έπεσε ξημερώματα, ανέβηκε στον πεζόδρομο, έπεσε πάνω σε ένα δέντρο, το ξερίζωσε το δέντρο, κατάφερε να τρακάρει με ένα από αυτά που είχε φυτέψει ο Δήμος εκεί στο σημείο και το ξερίζωσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, λίγο μόνο, ελαφρά.

0: σου οι σκιές.
1: Πάμε τώρα στο ζήτημα των αδέσποτων εδώ στην Πάτρα, που ένα θέμα το οποίο, κυρίες και κύριοι, παραμένει ανοιχτή πληγή και τους θερινούς μήνες. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Έχουμε πολλές εγκαταλείψεις. Έχουμε ανάγκη για στηρώσεις και περίθαλψη, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά σκυλάκια τα οποία πλέον κινούνται σε αγέλες σε διάφορα σημεία της πόλης και αυτό δημιουργεί προβληματισμό. Είχαμε και ένα περιστατικό, μάλιστα πρόσφατα, στο Ρίο, όπου μια γυναίκα είχε επισκεφθεί ασθενή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, και εκεί που προσπαθούσε να φύγει έπεσε με το μηχανάκι της, τραυματίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Το θέμα είναι τι γίνεται και για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς, αλλά και να είναι και τα ζωάκια αυτά προστατευμένα. Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου, σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων σε θέματα ζώων και αντιπρόεδρος βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, για να μας περιγράψει την κατάσταση. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοπούλου.
2: Καλή σας μέρα. Θα έλεγα ότι όντως υφίστανται τα προβλήματα που αναφέρατε. Δεν είναι τόσο εύκολη η διαχείριση, το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Υπάρχουν κάποιες περίοδοι που υπάρχει βελτίωση, υπάρχουν κάποιες άλλες περίοδοι που υπάρχει κάμψη, και πάλι από την αρχή προχωράμε για κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Θα μείνω σε ένα σημείο που αναφέρατε ήδη και το θεωρούμε πάρα πολύ βασικό, και εκ μέρους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας και εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων και φυσικά και εκ μέρους του Δήμου. Αυτό είναι η εντατικοποίηση των στηρώσεων. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, έχει ήδη συζητηθεί με την νέα αντιδήμαρχο, την κυρία Αθηνά Καλυμάνη, mm-hmm. ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, το πρόγραμμα αποκλειστικά των στηρώσεων. Mm-hmm. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που ίσως θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και στην πόλη μας σε συνεργασία με την αστυνομία, έχουμε ήδη μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία, είναι το θέμα των ελέγχων. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε ότι τα αδέσποτα προέρχονται από κάπου. Μία βασική πηγή είναι τα δεσποζόμενα ζώα. Mm-hmm. Είναι μία κακή διαχείριση λόγω κάποιας κουλτούρας προβληματικής που ακόμα υφίσταται στη χώρα μας, βελτιώνεται σιγά σιγά αλλά υφίσταται, που είναι η κακή διαχείριση των δεσποζόμενων ζώων. Mm-hmm. Μίλησατε για εγκαταλείψεις. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν εγκαταλείψεις, mm-hmm. και μάλιστα όταν έρχεται η θερινή σεζόν, δυστυχώς αυξάνονται.
1: Μα είναι δυνατόν κάποιος να έχει τη γάτα του, το σκυλάκι του, οτιδήποτε, τέλος πάντων, και όταν είναι να πάει διακοπές να το εγκαταλείπει? Θέλω να πω, δεν υπάρχει καμία ευαισθητοποίηση, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, κυρία Δημοπούλου? Πώς γίνεται κανείς να το κάνει αυτό?
2: Είναι πάρα, όπως το αναφέρετε ακριβώς, δείχνει ότι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε με πολύ διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Ναι. Και ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλέον έχει αλλάξει και σκέφτεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο όμως υπάρχει ακόμα το πρόβλημα. Παλιά οι εγκαταλείψεις ήταν κάτι το αυτονόητο, έτσι, δεν έφυγαν για διακοπές και απλά τα άφηναν όσοι δεν έβρισκαν κάποια λύση με την πρώτη έξω στο δρόμο. Εκτιμάμε ότι οι νεότερες γενιές έχουν αλλάξει και βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Βλέπουν το ζωάκι σαν ένα μέλος της οικογένειας. Mm-hmm. Όταν προγραμματίζουν τις διακοπές τους, προγραμματίζουν συγχρόνως τι θα κάνουν με το ζωάκι τους. Αν θα το πάρουν κοντά ή εάν θα το αφήσουν κάπου με μια ασφάλεια, σε κάποια πανσιόν, μέχρι να γυρίσουν. Mm-hmm. Τι πρέπει να σκεφτόμαστε. Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί που βρίσκουν κάποιον ο οποίος είτε παίρνει το σκυλάκι, το πηγαίνει βόλτα.
2: Ναι, φυσικά. Και βεβαίως, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, αρκεί να νοιαστούμε. Mm-hmm. Όσον αφορά τις στηρώσεις, το τονίζουμε ότι δεν θα πρέπει, το λέμε και για το Δήμο Πατρέων, που γίνεται μεγάλη προσπάθεια όντως, και για όλους τους Δήμους, τονίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κενά διαστήματα, mm-hmm. στηρώσεων, και δεν πρέπει να υπάρχει καμία χαλάρωση. Όπου υπάρχει, αμέσως φαίνεται το πρόβλημα να αυξάνεται.
1: Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία τώρα για τις στηρώσεις και πόσα χρήματα πρέπει να χαλάσει κάποιος για να κάνει μια στήρωση? Να χαλάσει ενώ να δώσει.
2: Για ιδιώτη.
1: Για ιδιώτη, αρχικά, ναι.
2: Εντάξει. Εκεί θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το κτηνίατρο που θα επιλέξει. Δεν είναι κάτι το τρομερό οι τιμές. Άλλωστε η στήρωση είναι μία φορά στη ζωή του ζώου. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει την ευθύνη ενός ζώου έχει υπόψη του και 2-3 πράγματα.
1: Και όμως κάποιοι το έχουν στηρώσει το ζωάκι, δεν το έχουν στηρώσει το ζωάκι τους. Μένει, κάνει κουταβάκια για παράδειγμα και πάει και τα εγκαταλείπει τα κουτάβια. Στη συνέχεια. Γιατί το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει.
2: Βεβαίως, όπως το περιγράφετε, δυστυχώς. Εδώ στην περιοχή, μάλιστα που αναφέρατε, νοσοκομείο και πανεπιστήμιο, είναι πολύ θλιβερό από το χειμώνα ακόμα το πόσα κουτάβια έχουμε μαζέψει, όχι από αδέσποτες μαμάδες, όχι από αδέσποτες, αλλά ακόμα και πακέτα καινούργια σκυλίτσα που έχει έρθει μέσα σε κουτί μαζί με τα μωρά της.
1: Απίστευτο πράγμα, ναι.
2: Πίσω από το, ναι, βέβαια, αυτό είχε συμβεί μάλιστα κατά χείμωνο και φυσικά τα πήραμε αμέσως. Δεν αφήνουμε να υπάρχουν καινούργια ζώα. Φροντίσαμε να τα πάρουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ θλιβερό. Δείχνει μια νοοτροπία εξαιρετικά προβληματική. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση αγάπης αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι η στήρωση του ζώου μας. Υπάρχουν τόσα πολλά αδέσποτα που θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Πρώτη κίνηση αγάπης, το τονίζουμε. Πρέπει να στηρώνουμε τα ζώα μας. Έχει γίνει μια πρόταση εκ μέρους της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας που έχει συζητηθεί αφενός με τον ειδικό γραμματέα για την προστασία των ζώων, τον κύριο Χρυσάκη, και με την νομική σύμβουλο, την κυρία Έλενα Αρβανίτη, την νομική σύμβουλο της ειδικής γραμματείας, αλλά ακόμα την παρουσιάσαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη συνάντηση που είχαμε, και αφορά το να οργανωθεί εκ μέρους της πολιτείας κάποια παροχή vouchers για τα ζώα, τα δεσποζόμενα, προκειμένου να στηρώνονται είτε με μία διαφορετική τιμή είτε με κάποια κάλυψη μέχρι...
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό. Ένα ποσοστό του χρηματικού ποσού, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε αν κάποιος έχει μία δεύτερη σκέψη να μην το πολυβασανίζει και να πηγαίνει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
2: Το θεωρήσαμε σημαντικό, έχει συζητηθεί και το έχουν δει θετικά. Να σας πούμε, για να αρχίσουν έτσι λίγο να περισσότερο να ενεργοποιούνται και οι πολίτες.
1: Πάντως το πρόβλημα, κυρία Δημοπούλου, αυτό κατανοούμε εμείς, δεν έχει να κάνει μόνο με τα αδέσποτα, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κάνει ο Δήμος, έχει να κάνει και με την υπεύθυνη ιδιοκτησία, έτσι, που είναι πολύ
2: πάρα
1: σημαντικό
2: πολύ.
1: Αυτό.
2: Από εκεί ξεκινάει. Είναι ακριβώς η πηγή, γιατί αν δούμε μόνο το πρόβλημα μπροστά μας, όταν ήδη έχει δημιουργηθεί, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλουμε.
1: Είναι αργά, ναι.
2: Αν δεν φτάσουμε στην πηγή, για να προετοιμάσουμε την κατάσταση. Εδώ να σας πω ότι θα γίνουν κάποιες αρκετές δράσεις στο τέλος του, στις αρχές του φθινοπόρου, μέχρι και τον Οκτώβριο και εν ώψη της 4ης Οκτωβρίου που είναι η μέρα των ζώων, δηλαδή με αυτή την προοπτική, και μεταξύ των οποίων θα είναι μια πολύ πολύ καλή δράση σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και την κυρία Τραχύλη την Αθηνά, με εθελοντικές δωρεάν στηρώσεις που οργανώνουν μαζί με το Δήμο μας.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, αρχής φθινοπόρου μας είπατε. Και ολοκληρώνοντας εδώ την κουβέντα μας, κυρία Δημοπούλου, θέλω να μου πείτε και ποια είναι η κατάσταση στο καταφύγιο του Δήμου για τα δέσποτα.
2: Το καταφύγιο με πάρα πολλές προσπάθειες γίνεται όλο και καλύτερο αναφορικά με τις δομές. Βελτιώνουν ό,τι πρέπει τουλάχιστον για να προσφέρεται κάποια ευζοία στα ζώα που παραμένουν μέσα εκεί. Στόχος μας είναι φυσικά σε κάθε κοινωνία να μην υπάρχουν κλουβιά για τα ζώα. Ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 90 μέχρι 100 πάντα στο καταφύγιο. έχουμε σαν στόχο να μην μαζεύονται, να μην αυξάνεται ο αριθμός, γιατί από εκεί και μετά οπωσδήποτε είναι σε επισφάλεια η ευζωία τους. Mm-hmm. Το θετικό είναι ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό, πάρα πολύ σημαντικό έχω να σας πω, και έχει προσθεθεί και εκπαιδευτής, ο οποίος ασχολείται καθημερινά, mm-hmm, να βγάζει τα ζωάκια έξω, να τα κοινωνικοποιεί. Έχουν φτιαχτεί runs καινούρια για να βγαίνουν να τρέχουν. Δεν μπορεί να σκεφτούμε ότι ένα ζώο μπορεί να είναι κατελάχιστον καλά όταν είναι μόνιμα κλεισμένο μέσα στο κλουβί, mm-hmm, ό,τι και να του δώσεις.
1: Mm-hmm. Απολύτως κατανοητό.
2: Έχουν γίνει λοιπόν το τελευταίο διάστημα πιο πολύ ακόμα, mm-hmm, μεγάλη προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν και αυτά. Κάποιες κατασκευές για την καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Έχουν γίνει βελτιώσεις, mm-hmm, το τελευταίο διάστημα αρκετές, και επίσης προχωράνε και με το δημοτικό κτηνιατρίο, που είναι μέσα στο χώρο, mm-hmm, που προετοιμαζόταν ας πούμε τα τελευταία, mm-hmm, χρόνια. Έχουν φτάσει σχεδόν στην ολοκλήρωση.
1: Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Δημοπουλού. Θα τα πούμε και πάλι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και με χαιρόμαστε πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τα δέσποτα ζωάκια. Μην το παίρνετε αν δεν το θέλετε. Δεν μπορεί επειδή θέλετε να πάτε στις διακοπές τώρα να το παρατάτε στους δρόμους σε καμία περίπτωση. Να πω ότι σήμερα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου μετά από 27 χρόνια. Πού θα γίνει η ορατή και τι ισχύει για την Ελλάδα, θα σας πω αμέσως. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, από το βορειότερο τμήμα της Ρωσίας. Οι τελευταίοι που θα τη δουν από την ξηρά περίπου 2 ώρες μετά θα βρίσκονται στην Μεσόγειο. Θα χαθούν 9,7 γιγαβάτ φωτοβολταϊκής ισχύος. Αυτό περιμένει η Ευρώπη. Βεβαίως εδώ για την Ελλάδα να σας πω ότι το φαινόμενο, ναι μεν το περιμένουμε, αλλά θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη, και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, δηλαδή όπως η Κέρκυρα, αν είστε Κέρκυρα, αν είστε Γουμενίτσα, αν είστε Καστοριά, αν είστε Φλόρινα, εκεί ίσως φανεί κάτι. Εδώ στη Δυτική Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να στεναχωρηθείτε, επειδή θα γίνει και περίπου στις 8:30, δεν θα δούμε πολλά πράγματα, δεν θα καταλάβουμε σχεδόν τίποτα. Μια φορά στο τόσο να περνάς να μου λες. Θα χαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί η ώρα έχει πάει 12. Κλείνουμε λοιπόν με Νικόλα Καραγεωργόπουλο και Αναστάση Σουγλέρη, την παρέα μου, και σήμερα αυτό το 2ωρο. Θα είμαστε αύριο 5η μαζί σας 10 με 12. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, Τετάρτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Εκτός λειτουργίας η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στις τελευταίες 2 εβδομάδες φέρει την έθεση συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα ότι η πολιτική προστασία σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Βορειοαγγείου και τις Κυκλάδες. Ραντεβού με την ιστορία είχε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς είναι πλέον ο πρώτος άλτης στο μήκος με 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με ένα άλμα στα 8,44 μέτρα στέθηκε ξανά πρωταθλητής στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Μια γυναίκα 39 ετών ανέσυραν ζωντανή από τα συντρίμια 5 άνθρωποι πολυκατοικίες διασώστηκε στην πόλη Κάλι στην Κολομβία 30 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 ρίχτρων που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Νεκρός στο σπίτι του στη ΣΕΕΣ βρέθηκε προχθές ένας 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα από το θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδελφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε καταθέσει ο 66χρονος, ωστόσο μετά το θάνατό του η υπόθεση πήρε άλλη τροπή καθώς αποφασίστηκε να συνεχιστεί η κράτησή τους. Έχει διαταχθεί μάλιστα διανέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σειρά του 66χρονου προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Κατόπιν θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των δύο ανδρών. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος που ζει μόνιμα στην Ιρλανδία έχασε τη ζωή του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε ηλεκτροπληξία και τις αρχές να διερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Αναστάτωση το πρωί σε κατοικία στην Αγγλικάδα Πατρών από έκρηξη φιάλιση κραερίου που προκάλεσε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε διαρρόγη κραερίου. Μια γυναίκα που μαγείρευε στην κουζίνα αντιλήφθηκε εγκαίρως στην οσμή και βγήκε γρήγορα από την κατοικία. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβής αιτία που οδήγησε στην έκρηξη της φιάλης υγραερίου. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αυτή την ώρα δημοσία δαπάνη από τον ηρώνα Άγιο Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου και στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στη διεθνή ενημέρωση, η ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ζημίες προκλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 24 κτίρια με κατοικίες, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ανδρέι Καλαβτσένκο. Στα αθλητικά, το τρόπαιο του Super Cup θα διεκδικήσουν οι πρωταθλητές ΑΕΚ με τον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Ο Απόστολος Σίσκος εξασφάλισε την παρουσία του στον αποψινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι, καταγράφοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.06.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Οριακή πτώση 0,08 αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.

ήταν η ώρα η Cranberries και εμείς είμαστε εδώ για την τρίτη μας ώρα. Είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ παρέα με το ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά στους 90,1, οι στιχομηθείες μας παρούσες. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Εδώ παρέα πάμε το ηρωικό τρίωρο. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, πάντα βασικός πυλώνας αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας, τα στέλνετε, είστε πολύ από το πρωί, ευχαριστώ πολύ. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

θυμάστε το παράπονο του Σταύρου Μπένου στον Εύρο ότι δεν τον αφήνουν να προχωρήσει το δικό του master plan. Το είχε κάνει και κεντρικό θέμα μία από τις εφημερίδες, η εφημερίδα των συντακτών. Είχε απευθυνθεί, σύμφωνα με όσα λέγει η εφημερίδα, και προς τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και του είπε ότι το μειώνεται το σχέδιο, βγάζεται εκτός και το σιδηρόδρομο. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το απάντηση από τον υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος επισημαίνει ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου, για τις φωτιές του 23, θυμίζω, είχαν καταστρέψει τεράστια έκταση εκεί, δασική. Λέει λοιπόν ο κ. Κατσαφάδος ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου προσεγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει συρρυκνωθεί. Υποστηρίζει ότι διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα λέει ότι αυτό δεν είναι όλο το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες, είναι το δεύτερο σκέλος του σχεδίου. Δεν αναφέρεται στον ίδιο τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος είχε αυτό το ξέσπασμα και είχε καταγγείλει αποδεκατισμό του master plan.

Και δεν αναφέρθηκε, δεν αναφέρεται σε αυτή την απάντηση ο κύριος Κατσαφάδος και στον αρχιτέκτονα που σύμφωνα με όσες πληροφορίες έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι ο εμπνευστής του νέου σχεδίου μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας εδώ για να προλάβουμε να κάνουμε τη ραδιοφωνική μας βόλτα σε όλα τα σημεία που θέλουμε να την κάνουμε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: συνέπειες που είχε, την καταστροφή μεγάλου μέρους του οικισμού του Πορτογερμενού, την καταστροφή κομματιών της Βιωτίας, για τον Κιθερώνα που δυστυχώς μεγάλα κομμάτια του έγιναν στάχτη. Όταν υπάρχουν πυρκαγιές, δίνεται μάχη για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, πρώτα τα σπίτια, μετά το δάσος και όλα τα υπόλοιπα, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη για να σώσουν τα ζώα. Πόσες φορές δεν έχουμε δει και κατοικίδια να παραμένουν δεμένα ενώ έχει ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχουν φύγει τρέχοντας οι ιδιοκτήτες, αλλά και ζώα παραγωγικά σε μονάδες που καταστρέφονται. Είναι θρήνος και αυτό, και είναι πολύ ωραία αυτή η μάχη που δίνουν φιλοζωικές, και όχι μόνο για να σώσουν τα ζώα εκείνη την ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο που αναπτύσσεται για το πού μπορούν να πάνε, και οι Δήμοι έχουν συμμετοχή σε αυτό, όπως ας πούμε τώρα εδώ και ο Δήμος Μεγαραίων δημοσιοποίησε τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας στις ημέρες της φωτιάς, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Διασώθηκαν 282 ζώα, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ λοιπόν θα καλωσορίσουμε την κυρία Γαβριέλα Κακύρη, είναι μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γεια σας, κυρία Κακύρη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα που είχατε, πολύ σημαντικό, μέσα από αυτή την πύρινη λέλαπα να καταφέρετε όλοι μαζί να σώσετε σχεδόν 300 ζώα.
1: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι σε μια μεγάλη κρίση μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι και αγαπάμε αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα. Εμείς οι θελοντές δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Είναι κάτι που το κάνουμε από καρδιάς.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή. Όχι μόνο στις φωτιές, είμαστε κάθε μέρα για όλα αυτά τα ζώα που εγκαταλείπονται, για τα ζώα που δυστυχώς γεννιούνται χωρίς να το θέλουν σε έναν αφιλόξενο κόσμο.
0: Έτσι είναι. Για τα άγρια ζώα πολλές φορές.
1: Τα άγρια ζώα δεν το συζητώ, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό πως κάθε φορά δημιουργείται αυτομάτως σε αυτές τις περιπτώσεις ένα παράλληλο δίκτυο, έτσι, που ασχολείται με αυτό. Δηλαδή υπάρχει ενημέρωση και μέσα από τα social, το παρακολουθώ πάρα πολλές φορές. Υπάρχει για τα σημεία συγκέντρωσης που μπορούν να πάνε τα ζώα, για τα σημεία όπου υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί ζώα που κινδυνεύουν. Είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που έχετε μεταξύ σας και το πως παρεμβαίνετε.
1: Ακριβώς. Έγινε ένας ολόκληρος συντονισμός στο βαρόματα της Κυριακής 2 Αυγούστου. Μας καλέσαν από την Ειδική Γραμματεία των Ζώων Συντροφιάς και από το Υπουργείο Ιστορικών, ο κύριος Χρυσάκης Νίκος, που είναι Γενικός Γραμματέας, ώστε να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει σταθμός συγκέντρωσης των ζώων. Η κυρία Κική Κοντοπούλου, που είναι εντεταλμένη για τα δέσοντα στο Δήμο Μεγαραίων και είναι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, ήρθε συνεννόηση με την ομάδα μας, τη φιλοζωική, και ανοίξαμε αμέσως το στάδιο των Μεγάρων. Εκεί φυσικά κατέφθασε πρώτη η Dogs Voice με την κυρία Λένα, βέβαια, η οποία είναι η ιδρύτρια της, και άρχισε να στείνεται ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο. Καταφάσανε πάρα πολλοί εθελοντές, διασώστες, απλοί άνθρωποι, μέλη άλλων φιλοζωικών σωματείων, κινητοποίησανε πάρα πολύ μεγάλη. Η τοπική κτηνίατρη σε συνδυασμό με την ΕΔΚΙ ήταν εκεί. Στήθηκε ένα ολόκληρο σχέδιο για να μπορέσουμε να σώσουμε όσο περισσότερα ζώα γίνεται.
0: Και καταφέρατε να σώσετε πάρα πολλά πάντως. Δηλαδή 282 είναι μεγάλος αριθμός.
1: Είναι
0: τα 222, διαβάζω, είναι ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα, 46 παραγωγικά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτά διαβάζω ότι ήδη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός, 131 ζώα επέστρεψαν στις οικογένειές τους.
1: Μάλιστα, ναι. 91 ζώα προωθούνται σε ανάδοχες σε οικογένειες για φιλοξενία και υιοθεσία. Κάποια νοσηλεύονται σε κλινικές, κάποια δυστυχώς απεβίωσαν, 4 νομίζω είναι αυτά. Και την άγρια ζωή την ανέλαβε η Άνιμα.
0: Να πούμε τη γραμμή που είναι για αυτές τις περιπτώσεις, το 10400.
1: 10400, ναι. Ελπίζω να μην χρησιμοποιείται συχνά αυτή η γραμμή, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι σχεδόν μόνιμο το πρόβλημα κάθε χρόνο, κάθε τη διαποχή.
0: Κυρία Κακύρη,
1: έτσι,
0: έτσι. Κυρία Κακύρη, είναι πολλοί εκείνοι που αφήνουν

0: το κατοικίδιό τους, μέσα στον πανικό τους δεμένο ή μέσα στο σπίτι που κινδυνεύει να καεί.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι και κάποιοι άνθρωποι, να μην είμαι πολύ άδικοι, mm-hmm. είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ επιτοπλίστων, είναι εξωτερικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν για τη δουλειά τους. Το ζώο είναι πίσω, φυσικά, δεν παίρνει.
0: Και ξεσπάει φωτιά κάποια στιγμή.
1: Ξεσπάει φωτιά και κλείνει οι δρόμοι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να επιστρέψουν, επειδή η αστυνομία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό,
0: mm-hmm.
1: κλείνουν οι δρόμοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Οπότε εκεί μπορούν να καλέσουν το 1400 και πάνε ειδικοί διασώστες
0: mm-hmm.
1: της πολιτικής προστασίας, σε συνδυασμό με την Dogs Voice, μπαίνουν και μπορούν να πάρουν το ζώο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί, ναι.
0: Τώρα, στα
1: και
0: παραγωγή.
1: Αυτό που λένε ναι. ότι, ξέρετε, έλα μωρέ ζώο είναι, θα τρέξει, θα φύγει και ανοιχτές πόρτες να είναι, θα σας πω ότι είναι και μερικά ζώα τα οποία δεν τρέχουν, απλά κρύβονται. Και αυτά είναι που τα εγκλωβίζει η φωτιά και καίγονται.
0: Mm.
1: Είναι ζώα που μένουν σε σοκ, γίνονται αγάλματα, έχω περισυλλέξει ένα τέτοιο ζώο, mm. Το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ, δεν έτρεξε να σωθεί, έμεινε mm. εκεί. Στο χώρο.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Όχι.
0: Τώρα, αυτά τα 91 ζωάκια που προωθούνται σε ανάδοχους, πού φιλοξενούνται, στη δικιά σας φιλοζωική, πού είναι?
1: Είναι σε σπίτια θελοντών, είναι σε άλλα φιλοζωικά σωματεία, είναι στην Dogs Voice που έχει αναλάβει.
0: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα ζωάκι, να το κάνει μέλος της οικογένειάς του, πού απευθύνεται?
1: Απευθύνεται στην Dogs Voice, στο Φιλική Ένωση Μεγάρων, στο Little Shelter, στο Make It Possible. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία τα οποία έχουν ενωθεί, έχουν περισυλλέξει περίπου τα ζώα, είναι αυτή τη στιγμή προς υιοθεσία. Οποιοδήποτε όμως ζωάκι δεν σημαίνει ότι μόνο το πυρόπληκτο έχει ανάγκη.
0: Φυσικά.
1: Όλα τα ζωάκια που είναι αδέσποτα χρειάζονται ένα σπίτι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ πρέπει να πω ότι είναι και η αγάπη που σου χαρίζουν αυτά τα πλάσματα είναι αδιανόητη. Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε είναι ένα κίνητρο για όλους να το κάνουν, να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι. Θα τους ανταποδώσει πολλαπλάσια.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι.
1: Η διατελής αγάπη των ζώων είναι κάτι μοναδικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κακύρη. Και ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και για όλο το έργο αυτό που κάνετε. Ως εθελοντές που λέτε, που δεν πληρώνεστε γι' αυτό, αλλά που το κάνετε από την αγάπη σας για τα ζώα. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα ένα ακόμα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά δομικά προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη φορά ήταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε πτώση σοβάδων από την οροφή γραφείου των επιμελητών γιατρών. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα εκείνη την ώρα, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξε διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, υπήρξε απάντηση από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανέκαμψε και με νέα απάντησή του, λέγοντας ότι εδώ και τρία χρόνια σχεδόν με τους πόρους του τακτικού μας προϋπολογισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες, εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση. Μετά όμως απευθύνεται στην, χρησιμοποιεί τη γνωστή του ρητορική για συμμορία της μιζέριας της αριστεράς, που όχι μόνο λέει τα απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά αρχίζουν και τα συνθήματα ότι τα ντουβάρια δεν κάνουν την υγεία. Οπότε λέει, διαλέξτε ρε παιδιά, ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να κενήσουμε όλα και το Βενιζέλιο προφανώς. Άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία, και άρα πείτε και κανένα μπράβο, ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία, κακώς κάνουμε όσα κάνουμε, άρα δεν σας νοιάζει ο σοβάς που έπεσε, δεν μπορείτε να τα έχετε μονάζιγα δικά σας. Όλη αυτή η κάπως έτσι χαλαρή αντίδραση του Υπουργείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που καταγγέλουν ότι το κτίριο συνολικά θέλει ανακαίνιση, δεν θέλει μικρές έτσι, εργασίες, μικρής κλίμακας εργασίες, και έχουν μια έντονη απάντηση προς τον Υπουργό Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο...
1: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: 7 τώρα ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, με την όλη τοποθέτηση μπορούμε να πούμε ότι πλέον ότι θεωρούμε απαράδεκτη απαξία η κυβέρνηση την ασφάλεια έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία, διότι τα έργα που κάνει με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης αφορά συγκεκριμένα κομμάτια. Συμφωνούμε ότι χρειάζονται ξεχωρισμό τα αφήγοντα των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι καταρχάς το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες, και υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό και προσωπικό. Ναι. Και προσωπικά θα τα αφήσουμε να τα αναλύσουμε μετά. Και αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε γιατί λοιπόν αφού γίνονται τόσα έργα, δεν εντάχθηκε η μελέτη η οποία είναι όριμη για το Βενιζέλιο, η οποία μάλιστα χρηματοδοτήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι.
4: Έχουν βγει και όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι οποίες έχουν και συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίξη χρονικό ορίζοντα, έτσι δεν είναι υπαόριστο, έχουν κάποια χρόνια νομίζω, 2, 3, 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση για ένα έργο συνολικό το οποίο μαζί με τον περιβάλλοντα χρόνο αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τη συνολική ανακαίνιση λοιπόν λέτε.
4: Ναι. Ναι. Εμείς λέμε ότι η ασφάλεια δεν θα δει και οι ποιοτικές παροχές υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και όσων αρχίσουν εργαζόμενους δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα συζήτησης ούτε κόστος για εμάς δεν κοστολογείται. Και θα πούμε το πιο απλό, δεν είναι ένα απλό συμβάν ότι έπεσε ένας εμάς. Το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο είναι κτίριο του 1953 παρακαλώ, το οποίο δεν έχει ανακοινηθεί στην ουσία ποτέ από τότε που χτίστηκε και πλέον είναι πέρα 70 χρονών, καταλαβαίνετε, 70 και πλέον παρουσιάζει πλέον αρκετά προβλήματα και χρήζεται ανακοίνησης και στατικής ενίσθησης. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν να συνέβαινε μέσα στη μέσα αυτό εδώ, πάνω από έναν ασθενή, την εντατική δηλαδή θεραπεία, αν θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Απλά συνέβη σε ένα γραφείο γιατρών, έτσι.
0: Που ευτυχώς ήταν άδειο εκείνη την ώρα.
4: Ναι, ήταν άδειο γιατί ήταν η μέρα εσωτερικής εφημερίας και μάλλον έγινε βράδυ και το βρήκαν το πρωί. Δεν υπήρχε μέσα το προσωπικό εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουμε δει και άλλα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, είναι η αλήθεια.
4: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Τώρα.
4: Και αυτά τα έρνα πέφτουν, διαρρώστητα και διάφορα άλλα.
0: Άρα, επιμένετε σε αυτό και κυρίως νομίζω ότι απαντάτε, από όσα διαβάζω δηλαδή, σε αυτό το περί συμμορίας, μιζέριας και τα λοιπά, λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε να απαξιώσουμε το χώρο στον οποίο δουλεύουμε.
4: Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν απαξιώσαμε ούτε στάνοντας εργαζομένων. Καταρχάς είμαστε ένα νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ίσως δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη μαζί με το Παγνί, όλη την Νότια Ελλάδα και τους εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι και όλο το χρόνο που έρχονται στο νησί.
0: Α, και όλη την Νότια Ελλάδα, ε!
4: Φυσικά, γιατί όλοι οι διακομιδές γίνονται από Δωδεκάνησα, από Κυκλάδες, τόσο δύο φορές έρχονται στην Κρήτη, έτσι, στην Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε σχεδιασμός ή έστω επίσης στο μυαλό κάποιου να απαξιώσει κάποια στιγμή το Βενιζέλιο, γιατί θεωρούν ότι αρκεί το Παγνί, δεν θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ανήκουμε σε καμία τιμωρία, μπορούμε να αντιστρέψουμε το ερώτημα στον Υπουργό και να μας ανήκει ο ίδιος, αν ανήκει ο ίδιος σε κάποια, εμείς πάντως δεν αισθανόμαστε ανήκουμε κάπου. Και υποστηρίζουμε με στένος και με πάθος αυτό που κάνουμε και είναι αξιοθαύμαστο το έργο όλων των συναδέλφων.
0: Είναι και κάτι άλλο. Δώστε μας λίγο την εικόνα, κύριε Φλιτζανή, για το προσωπικό. Δηλαδή, είναι επαρκές το προσωπικό σε νοσηλευτικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό και το ιατρικό.
4: Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών θα μιλήσω, για να μην λέμε ότι λέω πράγματα το κεφάλι. Από το 2021 στο 2025, επί κυβέρνηση δηλαδή, το Βενιζέλιο έχασε 345 εργαζόμενους, δεύτερο σε όλη την Ελλάδα. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα 10 νοσοκομεία στην επισκεψιμότητα, και με βάση την αναλογία παραγόμενου έργου και αριθμού κλινών, κάποτε ήταν μετά τον Ευαγγελισμό δεύτερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι τελείως αντιστρόφως και δυσανάλογο με την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, παρεχόμενου υπηρεσιών υγείας, έτσι, της προσφοράς προς όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η νοσηλευτική υπηρεσία χρειάζεται τουλάχιστον 150 άτομα προσωπικό για να λειτουργήσει επαρκώς. Η τεχνική υπηρεσία που συζητάμε και όλα αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν δουλεύει με 43% έλλειψη σε οργανικές θέσεις και οι οποίες καλύπτονται εν μέρη από το επικουρικό προσωπικό σε ομοιρία. Ωστόσο να πούμε το εξής. Έχουμε το χαμηλότερο μη ιατρικό προσωπικό στην τελευταία δεκαετία, ενώ το νοσοκομείο από το 2000 και μετά έχει τετραπλασιάσει σχεδόν το μέγεθός του. Το 2012 έγινε οι περικοπές με τα μνημόνια στον οργανισμό και το 2019 έχει προσταθεί τα τελευταία πτέρυγα του νοσοκομείου, το τελευταίο κτίριο που άξιζε και 30% σε μέγεθος με τον ίδιο οργανισμό και το ίδιο προσωπικό. Συνεπώς εμείς έχουμε
0: άρα οι ανάγκες οργανισμό. Είναι πολύ μεγαλύτερες. Ιατρικό προσωπικό.
4: Ιατρικό προσωπικό στέκεται με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν ελλείψεις, σαφώς στα συγκεκριμένα ειδικότητες κυρίως. Σαφώς χρειάζονται 20-30 γιατροί παραπάνω, αλλά είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό. Ωστόσο οι ελλείψεις αποδεικνύονται και το γεγονός ότι παρόλο που έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες, έχει αυξηθεί το μέγεθος του νοσοκομείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το 2019 τα χειρουργία ήταν 15% παραπάνω από ό,τι σήμερα. Η χειρουργία θα υπερβάσει. Οπότε αυτό οφείλεται σε έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων, έτσι. Και όπως είναι κυρίως αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, παθολόγους, θέλω παραπάνω, αιματολόγους κτλ.
0: Βλέπω ότι καταλήγετε στην ανακοίνωσή σας με μια πρόσκληση προς τον Υπουργό να έρθει να δει από κοντά την πραγματικότητα και του λέτε να έρθει με χρήματα, με χρηματοδότηση.
4: Όχι μόνο αυτό, επειδή όπως είπε θα συνεχίσει να κάνει τις υπηρεσίες που κάνει και να εγκαινιάζει και καλά κάνει, κάνει τη δουλειά του τα επίγοντα των νοσοκομείων, πιστεύω ότι θα έρθει και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο κάποια στιγμή, πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, δεν ξέρω πότε. εμείς θέλουμε να χωράει και τα ωραία του γυαλιά και να καταγράψει, αλλά να έρθει όχι μόνο στο, στα τεφ, να έρθει και στο παλιό κτίριο και να καταγράψει την πραγματικότητα που βγαίνουν και τις υποδομές που υπάρχουν εκεί και να δει αν όντως χρειάζεται όχι ανακαίνιση στο κτίριο. Οι μελέτες το έχουν αναδείξει, της περιφέρειας. Mm-hmm. Οπότε εμείς καλούμε να επιτέλους να δοθεί χρηματοδότηση. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κρήτη ο βόρειος οδικός άξονα.
0: Ναι.
4: Πάλι με χρήματα και του ελληνικού ταού και των ευρωπαϊκών κωδικών κτλ.
0: Ναι, ο ΒΟΑΚ, ναι.
4: Ναι, αν έχετε δει, έχουν δοθεί αέρα χρήματα σε πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων, καθυστερήσεις που ξέραν εκ των προστέρων ότι θα γίνει, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Mm. Όχι σε 10 και 20, 30 και 40 που θέλουμε εμείς. Mm-hmm. 300 δεν θυμάμαι πώς θα είναι συνολικά.
0: Ναι.
4: Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εταιρείες που ξέραν εκ των προστέρων ότι θα τα δώσουν έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν γιατί αλλιώς και όχι να τα δίνουν σε πρόστιμα σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φλιτζανή. Ο κύριος Δημήτρης Φλιτζανής, ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: αυτές είναι οι περσίδες του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, γιατί θα έχουμε τα ξημερώματα βροχή από περσίδες. Τώρα, αν θα το δούμε εδώ ή όχι, δεν ξέρω. Σήμερα επίσης, σε ώρα έτσι προχωρημένη απογευματινή στην Ελλάδα, 7.30-8.30 νομίζω, θα πέσει και η ολική έκλειψη του ηλίου, αλλά επίσης δεν ξέρω αν και από πού θα είναι ορατή από εδώ, και επειδή δεν τα ξέρω αυτά, απευθύνθηκα στην αστροφυσικό, την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Μεταλινού.
1: Γεια σας, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σε όλους.
0: Πείτε μας λίγο, γιατί εμάς μας ακούγονται έτσι αυτό, η βροχή από περσίδες και όλα αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Μας κάνει σε παραμύθι όλη αυτή η ιστορία, αλλά να δούμε, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι ή όχι.
1: Λοιπόν, κάτι θα δούμε, κάτι δεν θα δούμε. Λοιπόν, δύο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα.
0: Να σας πω, αν έχετε ακουστικά ή hands free, αν μπορείτε να τα αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο κατευθείαν, γιατί είναι λίγο προβληματικό.
1: Ακούω κατευθείαν, με ακούς. Ωραία. Που τα λέμε στην Κέρκυρα και ίσως να το σήμα να μην είναι.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε. Τώρα σας ακούμε καλύτερα νομίζω.
1: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι η βροχή των γιατώντων των περσίδων, όπως είπατε. Βραδύ, να επιλέξουμε ένα σκοτεινό σημείο να μην έχει φωτορύπανση. Μετά τις 12 τη νύχτα κορυφώνονται 2 με 4 τα ξημερώματα. Οπότε...
0: Α, σας χάνω, κυρία Μεταλινού. Τώρα, για να δούμε αν μπορείτε. Συγγνώμη, είπατε μετά 2 με 4 κορυφώνονται, μας είπατε, γιατί μετά σας χάσαμε.
1: 2 με 4 κορυφώνονται. Και μπορείτε να είσαστε και νωρίτερα ή και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες, αλλά το μέγιστο είναι τότε. Σημερώνοντας προς, σημερώνοντας προς 13 Αυγούστου.
0: Όπου είναι πώς, δηλαδή όσοι καταφέρουν να το δούνε είναι σε εξοχή όπου δεν έχει πολλά φώτα κτλ. Είναι σαν...
1: Να μην έχει φώτα.
0: Σαν πεφταστεριά.
1: Σαν πεφταστεριά, αυτό που λέμε πεφταστεριά είναι δύο σωματήρια που έχουν...
0: Κυρία Μεταλινού, θα προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Αν μπορείτε λίγο από εκεί που είστε, μήπως μετακινηθείτε, μήπως βρούμε λίγο καλύτερο σήμα, για να δούμε. Δύο με τέσσερις κορυφώνεται το φαινόμενο με τις περσίδες. Είναι πεφταστέρι, αυτό είναι που βλέπουμε εδώ. Αν είστε κάπου σε διακοπές και δεν είστε στην Αθήνα που ή σε μεγάλο αστικό κέντρο που έχει πολύ φως και μπορείτε να αφιερώσετε αυτή την ώρα, αν θέλετε να το δείτε, θα είναι ένα ωραίο θέμα, φαντάζομαι. Και δεν προλάβαμε τώρα, ελπίζω να πιάσουμε καλύτερη επικοινωνία με την κυρία Μεταλινού για να μας πει και γι' αυτό ό,τι παραπάνω έχει να μας πει, και να δούμε και για την έκλειψη ηλίου τι μπορούμε να δούμε.

0: ταινία με την Κέρκυρα, με το σημείο που βρίσκεται στην Κέρκυρα η κυρία Μεταλινού. Η Ελένη Τάγκα και η Όλγα Καλατζή μέσα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της, αλλά είναι δύσκολο, κρίμα, και ήθελα πάρα πολύ να πούμε γι' αυτό δύο κουβέντες, να μας πούνε μάλλον οι ειδικοί, όχι να πούμε μόνοι μας. Έχουμε και την ολική έκλειψη ηλίου σήμερα, όπου η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο, προκαλώντας μια ολική ηλιακή έκλειψη. Είχαμε δει, αν θυμάστε, πριν από κάποιους μήνες, και ήταν εντυπωσιακό και φαινόταν πάρα πολύ ωραία και από την Αθήνα. Ήταν ολική έκλειψη Σελήνης, νομίζω, εκείνο που είχαμε δει. Εδώ θα είναι ορατό το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μόνο από μια πολύ περιορισμένη μερική έκλειψη. Για να δούμε, έχουμε την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Για να δούμε, κυρία Μεταλινού, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, έγινε μια ραδιοφωνική έκλειψη τώρα, γιατί χάσαμε το σήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπατε, σας άκουσα νωρίτερα. Mm-hmm. Από την Ελλάδα το φαινόμενο δεν φαίνεται. Για να δει κάποιος την έκλειψη πρέπει να είναι στην Ισπανία, Ιρλανδία, Γρυλανδία, Αρκτική, Βόρεια. Και πολλοί Έλληνες έχουν πάει στην Ισπανία. Είναι δεκάδες ανθρώπων που έχουν ταξιδεύσει.
0: Για το λόγο αυτό, ή
1: Για το λόγο αυτό, για να παρατηρήσουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Οπότε προκειμένου να περιμένουμε την επόμενη ολική έκλειψη ηλίου στην Ελλάδα που θα συμβεί το 2088, που και να περιμένουμε δεν θα την δούμε γιατί είναι πολύ αργά, ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο για να παρατηρήσουμε τον ήλιο σε έκλειψη. Τον ήλιο να σκοτεινιάζει, να τον φωτογραφίσουμε, να τον παρατηρήσουμε, να εξάγουμε τα επιστημονικά μας συμπεράσματα και να πάρουμε πολύ ωραία αποτελέσματα.
0: Πριν από αρκετούς μήνες, τι ήταν αυτό που είχαμε δει? Ολική έκλειψη της Σελήνης που φαινόταν και από την Αθήνα, ήταν εντυπωσιακό.
1: Α, Σελήνης. Είναι πιο συχνές οι εκλήψεις Σελήνης και πιο εύκολα παρατηρήσιμες. Υπάρχει όμως, υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις. Υπάρχει ένα link, άμα ψάξετε στο YouTube, Sparta Astronomy. Είναι η αστρονομική εταιρεία της Σπάρτης, οι Διόσκουροι, που έχουν ταξιδέψει μέχρι εκεί και θα μας στείλουν ένα link για να δούμε live το φαινόμενο την ώρα που συμβαίνει, μετά τις 8 το βράδυ. Οπότε θα το δούμε από διαδικτυακά.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσοι δεν είμαστε εκεί θα δούμε, όπως είπαμε πριν, τη βροχή των γιατώντων, που είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε με γυμνό μάτι. Δεν χρειάζομαστε εξοπλισμό, τηλεσκόπια και άλλα, απλά σκοτεινό ουρανό και παρατηρούμε 50 με 70, 80 πεφταστέρια μέσα σε μία ώρα, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Πολύ ωραίο. Οπότε, είναι
1: ξαπλώνουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό και περιμένουμε να δούμε πότε θα πέσουν τα πεφταστέρια.
0: Και πόσο ωραία είναι να το πετύχεις αυτό σε διακοπές, έτσι που είναι και...
1: που είσαι και χαλαρός.
0: Είσαι χαλαρός, είσαι σε σημεία, σε σημεία χωρίς πολύ φως.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο ωραίο θα είναι, πραγματικά, πόσο ωραία συγκυρία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή παρατήρηση, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλές διακοπές κι εσείς. Ευχαριστούμε που μας αφιερώσατε λίγο χρόνο μέσα στις διακοπές αυτές για να μιλήσουμε.
1: Χαρά μου, χαρά μου.
0: Γεια σας.
1: Αντίο.

Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι οι πακιστανικές πηγές λένε στο πρακτορείο Ανατολού ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας των 60 ημερών που όπως θυμόμαστε έχει λήξει. Έτσι, έχει λήξει, έχει διαραγεί τέλος πάντων. Αυτό είναι η εκεχηρία που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και τυπικά λέγει 17 Αυγούστου. Βέβαια, ενώ υποτίθεται ότι ήταν σε ισχύ, γίνανε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό το δήλωσαν λοιπόν σήμερα κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Ανατολού. Και οι δύο πλευρές είπαν, έχουν γνωστοποιήσει στους μεσολαβητές τη συγκατάθεσή τους για παράταση της προθεσμίας. Τώρα, η διάρκεια αυτής της νέας παράτασης δεν έχει ακόμα καθοριστεί και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα προκειμένου να αποφασίσουν τη χρονική διάρκεια της. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.

Λέγαμε ότι σήμερα, είναι στο επίπεδο 4 ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Πελοπόννησο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, πολλές περιοχές. Και όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Αρτοπιός, στην ΕΡΤ, συνελήφθη στη Σταμάτα ένας πολίτης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, γιατί έβαζε μπαρμπεκιού, ενώ απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Εντάξει παιδιά, τις ψήνετε και μέσα τις μπριζόλες, δεν πειράζει. You know I'm a bear, baby. Παραδοσιακά στο φούρνο, μέσα.

0: πάνω που λέγαμε τις μπριζόλες, έρχεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου και μου θυμίζει ότι το 15 Αύγουστο, τώρα σε τρεις ημερούλες, τον χαρακτηρίζουν το Πάσχα του καλοκαιριού και σε πάρα πολλές περιοχές ψήνουν αρνί το 15 Αύγουστο. Οπότε το νου σας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Το νου σας, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, δεν χρειάζεται. Βάλτε το στη σχάρα, στο φούρνο.
1: Όσοι τρώτε δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Και εγώ τον Πάσχα την περνώ με αυγά συνήθως.

Έτσι με αυτόν τον ωραίο Ρόρι Γκαλαχέρα από τα παλιά, αλλά πάντα επίκαιρο. Θα αρχίσω να σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Παναγιώτα από Παλεξίου εδώ απέναντί μου. Βγάλαμε το τρίωρο μαζί. Μ' αρέσει που παρεμβαίνει, μ' αρέσει που παίρνει πρωτοβουλίες. Και υπενθυμίζει και πράγματα που δεν τα είχα στο νου μου. Πολύ σημαντικό αυτό. Βασίλης Κρυμπάς που διάλεξε υπέροχες μουσικές και τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή που έχει στήσει όλη αυτή την εκπομπή από πίσω. Η Ελένη Τάγκα που βοηθάει τόσο πολύ στην επικοινωνία μας εδώ στο 211 10 88 80. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Μα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία να μπορούμε να μιλάμε. Και έτσι γίνονται πολύ πιο ζωντανές και οι εκπομπές και έχουν αποτέλεσμα, γιατί για σας είναι και από σας προέρχονται. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο θα είμαστε μαζί 10 το πρωί για τις στιχομηθείες μας εδώ. Ραντεβού λοιπόν, θυμηθείτε το. Κλείνουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το «Όταν έχω εσένα», τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τους στίχους που έγραψαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λάκης Λαζόπουλος μαζί. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
10: Καλά.
9: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
10: Καλά, εσύ?
9: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Θέλω να ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
9: Μπράβο. Εγώ όμως έφαγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάρηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
10: Γιατί?
9: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
10: Πόσο ήταν το παιδί?
9: 8.
10: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
9: Α, κοιτάξτε να δεις, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε, για το Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
10: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
9: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
10: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
9: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
10: Ναι.
9: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Τα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
11: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
10: Έλα.
11: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που πηγαίνει εσύ στα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουνε. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουνε να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουνε να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
12: Γεια σας.
10: Γεια σας.
12: Ελληνοφρένεια.
10: Ναι, ίδια.
12: Πάτρα θα έρθετε.
10: Πάτρα.
12: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
10: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
12: Ναι, πέρσι.
10: Α, θέλετε και φέτος.
12: Ναι.
10: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
12: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
10: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
12: Εντάξει.
10: Απλά ενημερώνω, ε.
12: Ναι.
10: Εντάξει.
12: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
10: Θα δούμε.
13: Έλα, Αποστόλα, ρε.
10: Έλα.
13: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που είναι εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
10: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
14: Απάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
13: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύγνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καβλώνουνε. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
10: Λες, όχι, δεν ξέρω.
13: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κότσια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει. 20-25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει, δεν τους ήρθε τώρα, λες, τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
10: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
13: Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριώτες εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
10: Αποκλείεται.
13: Είναι τόσο απλό.
10: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
13: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει δεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
10: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
13: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια?
10: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
13: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρεγαμό τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
10: Αλμαχάμπλα με λαλχάλμπα.
15: Αλμαχάμπλα με
0: χάμπα, μούλφα χάλε και σαμπούντου.
9: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
10: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
9: Να βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
10: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
9: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο, δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
10: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
9: Ωραία.
10: Δεν θέλω βρισχές.
9: Πιες
10: λίγο νερό, παιδί μου.
9: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
10: Α, να μου
9: ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμπολά.
3: Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
10: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
3: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλώνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος, δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
10: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
3: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
15: Έλα καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
10: Έλα.
15: Θα σου πω ρε μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
10: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
16: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
15: Την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
10: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
15: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
10: Πολύ.
15: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
10: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
15: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
10: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκη, τι θα ρίξεις τώρα.
15: Όχι, περίμενε.
10: Α.
15: Ανάλογα, ποια είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτός τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
10: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
15: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλε.
10: Τα καλά να μετράνε. Ας τα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
15: Μωρή χάζω κομμούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
10: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
15: Εσείς όμως. Τα θλιβερά κομμούνια.
10: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
15: ρε
10: αυτό.
15: Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε φιλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
10: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
17: Άντε ρε φίλε, ούτω Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι λευτεριά στο Ιράν και στην Κούβα, λευτεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
10: Δεν τον αφήνω.
17: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
10: Τον αφήνω τόσο όσο.
17: Το μεταξύ ποιο είναι το γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2:10, τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
10: Φαντάσου.
18: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
19: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
18: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Patriot κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
10: Ναι.
18: Έχουμε τόσο τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
10: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
18: Μπράβο, ποιο θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
10: Ποιο.
18: Ο ελληνικός λαός.
10: Ποιο δεν θα πληρώσει.
18: Μπράβο, και ποιο θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
10: Ο σαουδικοαραβικός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
18: Όχι, λέω, ποιο θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
10: Ποιο θα κάνει.
18: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτά που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδε, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
10: Και λίγα λες.
18: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
10: Ναι, ναι, και λίγα λες.
18: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές, συγκεντρωθείτε.
20: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
10: Μπορώ, έλα. Λέγε.
20: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
10: Σε τι?
20: Παιδί μου.
10: Για Πάσχα.
20: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
10: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
20: Α, ναι.
10: Από την πρεσβεία.
21: Και από αύριο, ο ουρανός.
20: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
22: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
20: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούς λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
23: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
20: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
10: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
20: Συμφωνώ σε αυτό.
10: Δεν το είδα να έρχεται.
20: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
10: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
24: Αποστολή.
10: Έλα.
24: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
25: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
24: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
10: Ναι.
24: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
10: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
24: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα,
24: ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρεις.
10: Αυτό ναι.
27: Σας ήρθε μια λιγούρα.
28: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
24: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
10: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
24: Να το συνδέσω με το σημερινό.
28: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
29: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
10: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
29: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3 της χιλής, που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
10: Δεν θέλουν επίτηδες.
29: Τίποτα, καλά.
10: Μας τα πολεμάνε.
29: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
10: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
29: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.
30: Και είτε με

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά, κουλουριάρης.
0: University for UFO in Antalya. Ναι. Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο ο καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασες να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον αποδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μελουχιώτη ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάρκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παράστασή σου.
1: Σωστό,
3: μπορεί
1: δεν ξέρει ποτέ.
3: Ούτε, τα κονομπάτε, ρε καριόλες. Άρε καριόλια.
4: Έλα, πως το λέμε.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την... Αραβία κάτω.
1: Ωραία.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε.

0: μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχει κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο. Έχει... Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
0: Α, άντε, ντε.
1: Πήρε χθε, λοιπόν, ναι. Α, μη, αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω. Είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες, ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τα λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω, εντάξει, λέω, θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω, για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούργιο που θα έχει πει. Συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή.
1: Oh. Δηλαδή,
2: αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή, έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει, αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή, τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπονους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρει τι, το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Ο πονόφι για τα κρακεράκια του έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Εφούνεσα και βάλω.
6: Es

0: ζωή μου εγώ δε φταίω.
1: Τράκατρον το καμπανάκι,
0: κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τράκατρον το καμπανάκι,
0: κράτα κρούτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι σουτιέν, κύριε, όχι σουτιέν. Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το σουτιέν. Να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζό, να πω συθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτη καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη φτάζουν όλοι, τι τους κάνετε ρε γαμότα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Mm. Τους μπουκώνω.

0: όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, στο στρώλιτε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε και θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μόλις το πεις.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Στάνλι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα ρε Αποστολά ρε.
1: Έλα.
5: Είδες ρε, έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω του Χαραλαμπόπουλου ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα θα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς.
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποίησανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, και θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο ακόμα... φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
3: Δεν παίζει.
2: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ, που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
3: Πού δεν μπει. Λέγαν... Στο ψυγείο.
2: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
3: Το αρχείο θα μπει.
2: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
3: Έτσι.
4: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
2: Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
3: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
2: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
3: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
2: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
3: Τραχανάς.
2: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
5: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
3: Μαζί, ήτανε πρόταση.
5: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
5: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
6: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
5: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν ντρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν ντρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
3: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
5: Εντάξει, ρε,
3: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
5: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδείς, στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
7: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
3: Αυτό ήταν,
5: ναι. Θέλω να πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
7: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
5: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγές που ήταν περισσότερες τις πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
3: Σας παρακαλώ, ηρεμήστε.
8: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
3: Σου επιτρέπω.
8: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια, λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου, λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψιμο, να πω και τον προβληματισμό.
3: Αναχαθείς.
8: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά?
3: Ναι, ναι.
8: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
3: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
8: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
3: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
8: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
9: Αλλο, Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
9: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
3: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
9: Ναι, αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
3: Α, τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
9: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
3: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
10: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
3: Άντε
10: για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζούμενους που είπε πολλά, πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζούμενοι.
11: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
3: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
11: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα σας συζητήσω.
3: Πόσα?
11: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, δεν τηλετού.
3: Το δέχομαι.
11: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Κιαθιά, γιατί παραιτήθηκε, κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
3: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να τους σεβόμαστε.
11: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
3: Ναι, πάμε.
11: Είναι 5 κιλοματέοι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσαν.
3: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
11: Ναι.
12: Αδιάφορο θέμα.
13: Αδιάφορο
12: τελείως.
13: Θέμα.
12: Τελείως.
13: Όχι, μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
12: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
13: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος σε ένα χωριό.
12: Βεβαίως, ναι.
11: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
3: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
11: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί.
3: Ήου.
11: Μήπως μιλήσανε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
3: Ήου, α, ναι, μπορεί.
11: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
3: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
11: Α, συγγνώμη.
3: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
11: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
3: Άντε, κάνε.
11: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι της.
3: Και τι, κακό είναι.
11: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
3: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι της, είναι ότι θα το κάνεις εσύ για πάρτι της.
11: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
3: Είστε κίνημα. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
11: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστος ελληνικά μαζί σου.
3: Απλήστος.
11: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μας θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένας άλλος.
3: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
11: Α,
3: δεν έχω δώσει
11: εντάξει.
3: Δικαιώματα.
11: Όχι, υποθέω, εσύ ποτέ.
3: Ναι.
11: Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
3: Θα πέσει. Λέγεται.
14: Σολιά.
3: Πού είσαι, μωρή?
14: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
3: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
14: Είσαι.
3: Άρρωστο, άστο.
14: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
3: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
14: Ναι ή όχι.
3: Ναι.
14: Άντε και, τέλος πάντων.
3: Ήξερε τη ζηλιάρα.
14: Είμαι.
3: Αλλά να ξέρεις.
14: Τι.
3: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
14: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
3: Όπα.
14: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
3: Πού να κάνω, χάνεις.
14: Όταν θα μου το δώσεις θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
3: Γερνάω εγώ, μωρέ.
14: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργα στο δεν γερνάνε.
3: Έτσι.
14: Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
3: Τώρα μην τα... Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
14: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
16: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend.
3: Καλά, friend.
16: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που καθόταν στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
3: Ναι.
16: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
3: Okay.
16: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
17: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
18: Σας ακούω να κόπτεστε. Τόσο πολύ για το εσύ.
17: Απάκρο εις άκρον.
18: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
17: Αφού κάποια στιγμή η χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
18: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
17: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
18: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
19: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
3: Ναι.
19: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
20: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
21: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
20: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
21: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
22: Να πάτε.
3: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
22: Θέλω να με βγάλει κανένας.
3: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ.
21: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
3: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις. Ρε,
0: Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη την ζωή, ρε.
20: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
21: Κοίτα εδώ κατάσταση.
0: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
1: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
0: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
20: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
3: Οπα, να σου ζήσει.
20: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
3: Θα περιμένουμε.
20: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτι και χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
3: Ναι, τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
20: Τώρα,
3: τώρα ναι. δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλείς εδώ, ρε. Τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένος, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίδι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορείς να το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σοκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πούμε.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί είναι αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις, που λένε. Μπροστάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Θες κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
3: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
3: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
4: Στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
3: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
4: Κάνε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
3: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
4: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
3: Γιατί τον εκατομίσατε?
4: Καλά μαλακάς είσαι.
3: Πάρε καριόλια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα, αν μπορείτε σε μια φάση, να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
5: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wannabe Jenny Botti.
1: Όχι, wannabe, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα. Ναι. Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο τον δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα να...
3: Και ο δεύτερος, πώς με την κουζίνα, το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι,
1: εντάξει,
3: ήταν όλα,
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μετά το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλίτα μεσημεριάτικα.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να δίνεται, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμίατον ακή.
9: Ρε Μίτσο, θυμίατο πέσαμε ρε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
11: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του Χασίσου.
12: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
13: Είναι καλό πράγμα.
14: Και αυτός να μας τουριάσει.
12: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
15: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
15: Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό.

και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επί γης και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο τον ναυτικό εξ από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό, δηλαδή πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Και είναι καλύτερα Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Και έκτοτε.
8: Να σου πω, πόσο συνειδητοποιημένη ξεκίνησες, ας πούμε, ότι θες να κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου? Διότι εσύ πήγες στη νομική Κομωτινής, έτσι,
4: yes,
8: δεν είναι?
4: Πήγα στη νομική Κομωτινής.
8: Ξεκινώντας από πού, για πες μου όλη την ιστορία σου λίγο έτσι γρήγορα.
4: Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα, ναι, όταν ήμουν πέμπτη έκτη δημοτικού.
8: Σε ποια γειτονιά?
4: Στα Σεπόλια.
8: Στα Σεπόλια, ωραία. Ναι. Κέντρο δηλαδή.
4: Κέντρο, ναι. Και πήγαμε μετά, όταν ήμουν πέμπτη έκτη δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν ότι θέλουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωση για τα παιδάκια τους. Και έχω άλλες δύο μικρές αδερφές. Οπότε φύγαμε και πήγαμε στο Άργος, με το πατρικό του μπαμπά. Εκεί πήγα γυμνάσιο,
8: ναι,
4: λύκειο.
8: Ναι.
4: Πολύ πιο cool σε σχέση, ας πούμε, με τα ξαδέρφια μου αντίστοιχα. Τότε εγώ μπορούσα να βγω μέχρι πιο αργά.
8: Ναι.
4: Κάπως ξέρανε που θα είμαστε.
8: Ναι, επαρχία πιο.
4: Ναι, εντάξει,
8: μπαμπάς
4: μου πυροσβέστησε στο Άργος. Τώρα το,
8: ναι,
4: το ξέρανε και οι πέτρες. Οπότε
8: δεν μπορούσαμε
4: να
8: πιστούμε, ναι,
4: και κάπου. Οπότε
8: πού είναι η κόρη του πυροσβέστη, την είδα εγώ, μη φοβάσαι.
4: Μπράβο, είχαμε και μια έτσι λίγο χαλαρότητα.
8: Ναι, κατάλαβα.
4: Και μετά πέρασε Κομωτινή. Οπότε από επαρχία σε επαρχία δεν είχα κάποια έτσι τρομερή διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι ζούσα όλη μου τη ζωή στην Αθήνα και πέρασα στην Κομωτινή.
8: Εντάξει,
4: στο Άργος.
8: Η Κομωτινή όμως έχει ωραία φοιτητική ζωή, έχω ακούσει.
4: Φανταστική.
8: Ναι, ναι. Όσοι έχουν σπουδάσει εκεί το λένε,
4: γιατί
8: δηλαδή τη λατρεύουν.
4: Μπορεί να είναι πας από μια επαρχιακή πόλη σε μια επαρχιακή, ναι, αλλά πας μόνος σου.
8: Καλά, τι συζητάς τώρα.
4: Σου.
8: Ένα σωρό φοιτητές εκεί.
4: Βέβαια,
8: πολύ,
4: βέβαια.
8: Ήταν πάντα δηλαδή.
4: Και ναι, είχε, τότε που ήμασταν εμείς, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πια δεν έχει τόσο. Πήγα πέρσι, είχα καιρό να πάω και πήγα πέρσι και βρήκα μια φίλη η οποία ξόμινε εκεί. Ήρθε, ναι, να σπουδάσει και παντρεύτηκε, έκανε την επιχείρησή της εκεί και τώρα, ναι, μένει. Και έχει πολύ λιγότερο κόσμο πια.
8: Ναι.
4: Είναι μικρότερες οι δυνατότητες του κόσμου να στείλει το παιδάκι του να σπουδάσει εκτός Αθηνών.
8: Έτσι είναι, λόγω οικονομικής, ναι, κατάστασης. Δεν μου λες, πήγες λοιπόν στην Κομωτινή, η νομική πώς, επειδή απλώς ήσουν καλή φοιτήτρια?
4: Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Έχω μεγάλη εκτίμηση στην ιδέα της δικαιοσύνης.
8: Α, άρα πήγες συνειδητά στην,
4: ναι,
8: νομική.
4: Ναι.
8: Μάλιστα.
4: Είναι κάτι που με διέπει σε όλα. Προσπαθώ τέλος πάντων, ναι, να είμαι δίκαιη, ναι, και θέλω να μου φέρονται και δίκαια.
8: Λογικό. Την τελείωσες και έκανες δικηγορία?
4: Την τελείωσα, έκανα άσκηση, έκανα δικηγορία κοντά 10
8: στην
4: χρόνια,
8: Αθήνα.
4: 9,5 χρόνια, ναι, ναι.
8: Άσκηση. Τι υποθέσεις έπαιρνες?
4: Έκανα κυρίως αστικό.
8: Mm.
4: Έκανα κάποια σήματα εταιριών. Κάναμε πολύ αστικό, έκανα εταιρείες, σύσταση, λήξη,
8: ναι,
4: κτλ.
8: Ναι, ναι.
4: Και
8: πώς προέκυψε η μαγειρική, για πες μου τώρα.
4: Πάντα ήθελα να μαγειρεύω, πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Δηλαδή το δίλημα του βιογραφικού, πώς το λέγαμε,
8: μηχανογραφικό.
4: Το δίλημα του μηχανογραφικού ήταν ανώτατη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στη Ρόδο, ξέρω εγώ, και νομικές.
8: Ναι.
4: Και τότε πέσανε πάνω να με φάνε τώρα καθηγητές, γονείς, αυτά και όχι και που θα πας και αυτές
8: τις σχολές. Και αφού είσαι καλή μαθήτρια, ναι.
4: 11.000 μόρια και θα χαραμίσεις τόσα μόρια κτλ. Και είπα δεν πειράζει, ας κάνω την νομική που μου αρέσει και βλέπουμε.
8: Μάλιστα.
4: Τότε βέβαια, όταν εγώ τελείωσα το σχολείο το 2004, ήταν ακόμα οι παχές αγελάδες. Έλεγα θα δουλέψω 10-15 χρόνια.
8: Ναι.
4: Και στα 40 μου τώρα δηλαδή, θα έχω βγάλει τόσα πάρα πολλά λεφτά.
8: Που, ως δικηγόρος.
4: Ναι, ως δικηγόρος.
8: Ναι, γελάω.
4: Που θα πάω να κάνω ένα μεγάλο, ένα μικρό εστιατόριο και θα έρχονται οι φίλοι μου και θα τρώμε και θα περνάμε καλά. Από αυτό, αν το σκεφτώ σήμερα, τι συνειδητοποιώ, α. Ότι πίστευα ότι οι άνθρωποι των 40 είναι μεγάλοι.
8: Πες τα μόνη σου, δεν θα πω τίποτα εγώ. Ναι.
4: Β.
8: Ναι.
4: Ότι πίστευα ότι αν δουλέψεις 20 χρόνια, από τα 20 μέχρι τα 40, μπορείς να ζήσεις για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η διαψεύση, ο τίτλος είναι η διαψεύση.
4: Τίποτα, τίποτα. Και τρίτον, ναι. Πίστευα ότι η δικηγορία είναι μια δουλειά η οποία... μπορώ να την κάνω ας πούμε άκοπα, ψυχικά εννοώ άκοπα, για όλη τη ζωή.
8: Για όλη τη ζωή και ταυτόχρονα να κάνεις και το κέφι.
4: Ναι, δεν ίσχυε τίποτα από αυτά. Τίποτα.
8: Δεν μου λες κάτι. Θέλω να το πιάσουμε λίγο από την Κομωτινή το πράγμα. Σε φαντάζομαι φοιτήτρια στην Κομωτινή, με το δικό σου σπιτάκι, μόνη σου έμενες.
4: Ναι, ναι.
8: Μόνη σου. Κουζινούλα είχες φυσικά.
4: Φυσικά.
8: Κουζινάρα ή κουζινούλα.
4: Εντάξει, μεγάλο τσικί ήταν, αλλά ναι. Basic ας πούμε.
8: Basic, αλλά ερχόταν κόσμος φαντάζομαι.
4: Ερχόταν
8: σπίτι.
4: Πάντα κόσμος.
8: Ναι.
4: Plus.
8: Ναι.
4: Όταν δίναμε δικονομίες, που τώρα οι δικηγόροι και οι φοιτητές νομικής ξέρουν
8: ναι,
4: τι πακέτο
8: ξέρω.
4: Είναι.
8: Ειδικά
4: και εσύ,
8: η
4: βέβαια,
8: πολιτική
4: βέβαια.
8: Δικονομία.
4: Όταν δίναμε
8: θυμάμαι
4: δικονομίες...
8: ήταν το τελευταίο που πέρασα στην νομική και μετά θυμάμαι τη μέρα που το πέρασα.
4: Είχα κάποιους φίλους οι οποίοι έρχονταν σπίτι. Με μία τσάντα με πράγματα, ναι. Ό,τι ήθελε ο καθένας κάθε φορά.
8: Δηλαδή το αγκουράκι του, την ντοματούλα
4: όχι, όχι,
8: του.
4: Φτιάχναμε πάντα πίτες μετά τις δικονομίες.
8: Α, έτοιμο φαΐ, όχι για να μαγειρέψετε.
4: Όχι, όχι, φτιάχναμε πίτες. Ναι. No, μου φέρναν το,
8: το αλεύρι
4: και τα πράσα και τη φέτα και λέγανε λα τώρα έδωσε σε δικονομία, φτιάξε μας μια φέτα.
8: Και εσύ άνοιγε το φύλλο.
4: Και εγώ βέβαια. Για να γιορτάσουμε το ότι δώσαμε δικονομία.
8: Τέλεια.
4: Βέβαια. Μαγειρεύαμε. Ήταν κάποια στιγμή. Ήταν πολύ αστείο αυτό. Ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο έτος ήμουνα. Νομίζω τρίτο, ξέρω εγώ. Είχε ένα πρόβλημα. Είχε απεργία η Τράπεζα της Ελλάδος για μια εβδομάδα. Οπότε είχαμε χρήματα στις τράπεζες, αλλά τα ATM δεν είχαν χρήματα να μας δώσουν.
8: Ναι.
4: Πραγματικά.
8: Ναι, ναι, κατάλαβα,
4: οπότε
8: κατάλαβα.
4: Είχαμε μείνει περισσότεροι.
8: Και τότε δεν ήταν η κάρτα τόσο της μόδας.
4: Ναι, και δεν είχαμε.
8: Λειτουργούσαμε με μετρητό
4: και
8: εποχή.
4: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
8: Ναι.
4: Βγαίναμε στο ATM και δεν είχε το ATM να ζωστά.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και σε μια πόλη όπως Κομωτινή που τραβούσαν όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα, ας πούμε. Και είναι τώρα 2-3 μέρες και έχουμε μείνει με μια φτώχεια καταραμένη. Και ήταν το τρομερό ότι δεν ήταν ότι δεν είχαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Οπότε τους λέω, ακούστε να δείτε, θα ανοίξουμε τις καταψύξεις, ό,τι έχουμε ο καθένας. Κάτι θα έχει στείλει η μαμά, κάτι θα έχουμε. Και είχα φτιάξει τώρα κιμά και φτεδάκια.
8: Ναι.
4: Πάρα πολλά. 50. Τα είχα βάλει σε μια τεράστια κόκκινη σάλτσα.
8: Ναι.
4: Και είχαμε φτιάξει και πάρα πολλά μακαρόνια. Και τύπου φάγαμε 12 άνθρωποι. Γιατί έπρεπε κάτι να φάμε.
8: Δεν μου λες, πες μου λίγο τη συνταγή σου για τα κεφτεδάκια για να δούμε. Γιατί κάνω κι εγώ πολύ καλά.
4: Συνταγή είναι ναι. Μοσχάρι οπωσδήποτε, ελαιόλαδο οπωσδήποτε, δύο αυγουλάκια.
8: Ναι.
4: Λίγη φρυγανιά ή ψωμί, ό,τι θέλει ο καθένας. Φρέσκια ρίγανη, φρέσκο δυόσμο, φρέσκο μαϊντανό, όχι ξεπέτα, τα ξέρα. Αλλά του παίρνεις κόρδο.
8: Ούζο.
4: Και κρεμμύδι, όχι.
8: Όχι.
4: Ούζα, ντομάτες και τέτοια δεν βάζω.
8: Ναι.
4: Απλώς βάζω πολύ κρεμμύδι.
8: Πολύ κρεμμύδι.
4: Yes.
8: Μάλιστα. Γενικώς βάζεις πολύ κρεμμύδι και σκόρδα
4: ναι.
8: Και τέτοια.
4: Ναι. Ναι, και στην εκπομπή η μόνιμη ερώτηση της Τζέννης είναι πώς σου γίνονται όλα τα φαγητά γλυκά. Λέω, εσύ βάζω κρεμμύδι. Μου λέει, βάζω ζάχαρη κρυφά. Όχι, ρε, δεν βάζω.
8: Μα το κρεμμύδι το γλυκά είναι το φαγητό, ναι.
4: Και πάντα δεν μ' αρέσει ας πούμε η ζάχαρη στις σάλτσες. Θέλω κρεμμυδάκι ωραίο να...
8: Θα μου πεις μετά πώς έφτασες να γίνεις σεφ τελικά. Δηλαδή
4: φυσικά.
8: Πώς το γύρισες. Αλλά λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα. Έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα με την Εφέλη Φασούλη. Εσύ τα έχεις διαλέξει τα τραγούδια.
4: Ναι, εγώ έχω διαλέξει τους καλλιτέχνες.
8: Α, τους καλλιτέχνες.
4: Τους καλλιτέχνες.
8: Ωραία.
4: Και, αλλά είμαι μέσα. Ό,τι είναι από Εφέλη Φασούλη φυσικά είναι πολύ αγαπημένη.
8: Εφέλη Φασούλη λοιπόν, πάμε.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω εδώ μια καλεσμένη να γλύφει στα δάχτυλά σου κυριολεκτικά. Γωγό Δελογιάννη. Σεφ, πολύ αγαπημένη νομίζω. Σ' αγαπάει ο κόσμος, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις μια αμεσότητα. Ή δεν είσαι ψεύτικη εσύ, έχεις αυτό το χαρακτηριστικό.
3: Προσπαθώ.
2: Ναι, είσαι γνήσια, όπως ναι. είσαι στην προσπαθώ. Τηλεόραση. Δηλαδή μπορεί να πεις και καμιά έτσι να σου φύγει.
3: Μπορεί να μου ξεφύγει καμιά βλακία.
2: Καμιά ξανάστροφη, ας πούμε.
3: Όχι, μπορεί να μου ξεφύγει κάτι που δεν είναι για την τηλεόραση.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. όμως ξέρεις, ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι γνήσιο και δεν είναι για να γίνεις viral.
3: Ναι.
2: Δεν έχεις γίνει μέχρι τώρα viral για κακό λόγο.
3: Όχι.
2: Όχι, εντάξει.
3: Και ούτε για καλό, στα αλήθεια. Ενώ δεν ασχολούνται πολύ μαζί μου και είμαι μια χαρά.
2: Δεν μου λες τώρα, πες μου πώς έγινε τελικά από τη νομική και από όλα αυτά τα 10 χρόνια δικηγορίας, πώς το γύρισες
3: κάποια στιγμή
2: από τη νομική και από όλα αυτά τα 10 χρόνια

0: καλή τώρα τώρα. Και πάει, πιάνει τον ξαδερφό μου και του λέει: ρε, εσύ, αυτή όση δουλειά τη δίνουμε, τόση δουλειά βγάζει. Αφού τη αρέσει και ναι, είναι και καλή, είναι νόστιμα, γυρεύει καλά. Ναι. Αφήστε τη γυναίκα να κάνει αυτό που θέλει, ας πούμε. Τότε ήταν το καλοκαίρι που εγώ ήθελα έτσι κάπως να τα παρατήσω και τα λοιπά. Είχε ένα σοβαρό ατύχημα με μαμά μου και δεν ήταν το timing σωστό. Και λέω άστο ακόμα. Ναι. Δεν ήταν η ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Και στα 29, το καλοκαίρι των 29, είπα εγώ τελείωσα. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο να είμαι δικηγόρος. Θα βγάλω ποτέ τα τόσα πάρα πολλά λεφτά που σκεφτόμουν.
1: Φανταζόμουν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας βγάλω λιγότερο, αλλά θα βγάλω ναι, από κάτι που ναι, θέλω, ας πούμε. Ναι. Όπερ και γένετο, πήγα και δούλεψα ένα καλοκαίρι στη Φούγκα του Μεγάρου Μουσικής. Είχα το σεφ.
1: Κατευθείαν ψηλά.
0: Πήγα, χτύπησα
1: γιατί
0: την πόρτα.
1: Η Φούγκα ήταν από τα πολύ καλά εστιατόρια.
0: Ναι, ήταν φοβερό ναι, εστιατόριο. Και πήγα, χτύπησα την πόρτα, έστειλα βιογραφικό. Μου κάνουν δοκιμαστικό, δεν ξέρω, μια εβδομάδα. Με τεντώσανε στο δοκιμαστικό. Με πήρανε.
1: Τι σημαίνει σε τεντώνω στο δοκιμαστικό στη μαγειρική?
0: Όχι, ενώ ήταν πολλές μέρες.
1: Κάντο μου λίγο λιανά.
0: Όχι, ήταν πολλές μέρες. Δηλαδή, εγώ, άμα πάρω τώρα ένα μάγειρα και δοκιμαστικό, στη δεύτερη μέρα τον παίρνω ή τον διώχνω.
1: Τι είναι το δοκιμαστικό? Θέλω να μου πεις πώς είναι ένα δοκιμαστικό σε ένα μάγειρα.
0: Μπαίνεις.
1: Έστω δεν με παίρνεις εμένα. Τι θα μου ζητήσεις να κάνω για
0: ό,τι
1: να καταλάβω?
0: Ό,τι κάνει κουζίνα.
1: Α, ό,τι κάνει κουζίνα να δεις αν.
0: Όλα. Μπαίνεις στη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λες, Γιώργο, σήμερα θα κάνεις τις ντομάτες. Πώς τις κόβουμε σε αυτό? Έτσι. Σου δείχνει.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό που μου λένε κάποιοι ότι πρώτα σε βάζω να φτιάξει αυγά από σε.
0: Καλά, εντάξει, ανάλογα με το, με το ποιος είσαι. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει συνέντευξη βάζοντας ναι, ένα πιτσιρικά να κάνει αυγό τηγανιτό.
1: Τηγανιτό.
0: Τηγανιτό.
1: Καλά, τηγανιτό ξέρω κι εγώ. Ποσέ είναι το δύσκολο.
0: Εγώ δεν ήταν. Το δύσκολο είναι να κάνεις αυτά που θέλω. Όχι αυτά που θέλεις, αυτά που ξέρεις.
1: Σωστά. Ναι.
0: Έκανα λοιπόν δύο αυγά μάτια και του λέω κάνε δύο ίδια και αυτό είναι. Του λέω εκεί μέσα στο ψυγείο είναι τα αυγά. Και πάει με αυτοπεποίθηση και φέρνει τέσσερα.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή τη δεύτερη φορά θα τα πετύχει.
1: Ναι.
0: Και πάω μέσα και του φέρνω μια καρτέλα. Κάποια στιγμή έχει κάνει 6-8. Ήμασταν τότε σε ένα πολυχώρο στο Μπάιος. Από κάτω είχε μια πρόβα. Εγώ ήξερα ότι είχε κόσμο από κάτω. Δεν τα πετάγαμε τα αυγά. Κάποιος θα τα έτρωγε. Εντάξει, αυγά τηγανιτά ήταν.
1: Ναι.
0: Και εμείς στην κουζίνα και αυτά. Του λέω κι άλλα. Κάποια στιγμή στα 10 στα μάτια μου λέει δεν μπορώ να το κάνω. Του λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνεις κάτι
1: πώς
0: άλλο.
1: Πώς γίνεται το σωστό αυγό τηγανιτό?
0: Ανάλογα πόσο θέλει ο καθένας.
1: Πες με εσύ πώς
0: εγώ,
1: το
0: εγώ το βάζω ελαιόλαδο φουλ.
1: Ναι.
0: Και το
1: όταν
0: βάζω,
1: λες φουλ, αρκετό λάδι.
0: Αρκετό,
1: δηλαδή,
0: ναι, αρκετό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το κάνω για μία φορά. Δεν το κάνουμε στο μαγαζί και ξαναχρησιμοποιούμε το λάδι. Βγάζουμε
1: ναι,
0: το αυγό.
1: Άρα όχι
0: τι,
1: αντικολλητικό τηγάνι. Κανονικό τηγάνι.
0: Δεν με νοιάζει τι θα ναι, είναι. Θέλω όμως το αυγό να γίνει μέσα στο λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι στην πλάκα.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
0: Βάζω το αυγό όχι σε πολύ καυτό λάδι. Δηλαδή όταν κάνουμε ας πούμε πρωινά ή μπραντς ή τέτοια έχουμε πάντα 2-3 τηγανάκια να προλαβαίνει να κρυώσει λίγο
1: το
0: λάδι για να βάλουμε το επόμενο ας πούμε. Το βρέχω λίγο,
1: ναι,
0: αλλά λίγο να φαίνεται ο κρόκος πορτοκαλί.
1: Α, το βρέχεις λίγο με λίγο νεράκι?
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι, ενώ το περιβρέχω με το κουταλάκι μου.
1: Α, τίκι, με το κουταλάκι σου από το λάδι.
0: Του ρίχνω, ναι, του ρίχνω λίγο
1: εγώ,
0: λαδάκι
1: ναι,
0: από πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι όροι που δεν τους ξέρω
0: και
1: ακόμα.
0: Και με την τρυπητή κουτάλα το ναι, βγάζω, το βάζω σε λίγο χαρτάκι αν είναι να μπει μόνο του στο πιάτο. Συνήθως βέβαια το βάζω πάνω σε κάποιο ψωμί, οπότε δεν το ναι, περνάω από χαρτί. Ναι. Κράτη το ακουμπάω πάνω στο ψωμί και όλοι χαρούμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όχι πολύ, όχι πολύ δυνατή φωτιά όταν βάζουμε
0: όχι,
1: τα αυγά.
0: Όχι,
1: γιατί
0: δεν χρειάζεται.
1: Καίγονται γρήγορα από
0: καίγονται
1: κάτω
0: γρήγορα,
1: και δεν προλαβαίνουν να γίνουν και κάνουν φουσκάλες.
0: Ένα το άλλο γίνεται ωραίο, ναι, το ασπράδι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, το κάνω. Σωστά αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τολμούσα βέβαια να σου φτιάξω αυγά εσένα. Ομολογώ.
0: Θα σου πω ένα μυστικό
1: ναι,
0: που δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους τους σεφ. Σε μένα ισχύει πάρα πολύ. Όταν πάω κάπου και βρω ένα φαγητό μαγειρεμένο από άλλον, όχι από μένα,
1: ναι,
0: και ένα τραπέζι στρωμένο, ό,τι και να είναι, το βρίσκω υπέροχο.
1: Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω.
0: Υπέροχο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυγά τηγανιτά με φέτα και ψωμί και ντομάτς. Τέλειο.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Το περίμενα.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ, τα αγαπημένα φαγητά είναι μακαρόνια με κοιμά. Κεφτέδες με πατάτες τηγανιτές.
0: Κοτόπουλο
1: με
0: ρύζι εμείς επίσης εγώ πολύ, πάρα πολύ.
1: Κοτόπουλο με ρύζι. Αυτά που φτιάχνουν οι μανάδες μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί βασικά το φαγητό είναι μνήμη. Εσύ αισθάνεσαι ότι φτιάχνεις μνήμες όταν. Παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο να μαγειρεύεις την τηλεόραση και να μαγειρεύεις για άγνωστους ανθρώπους και άλλο να μαγειρεύεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Όταν μαγειρεύεις εσύ για τους δικούς σου ανθρώπους, τι φτιάχνεις, μπορείς να μου πεις? Αν ας πούμε με καλούσες στο σπίτι σου ως φίλο σου, τι θα μου έφτιαχνες?
0: Ό,τι

0: επειδή θα σε καλούσα, ας πούμε, και θα σου μαγείρευα παράδειγμα πρώτη φορά. Τις προάλλες ήρθαν κάτι φίλοι στο σπίτι που δεν είχαμε ξαναφάει όλοι μαζί. Παίρνω λοιπόν δύο μέρες πριν τηλέφωνο και λέω: έχετε κάποια αλλεργία ή κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου να τρώτε? Και μου λένε αυτά. Έχετε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ να τρώτε? Μου λένε όχι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Κάνε ό,τι θέλεις. Οπότε έκανα. Ιταλική βραδιά.
1: Ναι.
0: Έκανα δύο σαλάτες.
1: Ναι.
0: Έκανα.
1: Πες μας τι είχαν οι σαλάτες μέσα.
0: Η μία ήταν η παντζανέλα που είναι η φοβερή ιταλική σαλάτα, αυτή που βάζει λίγο ξερό ψωμί, ό,τι σου έχει μείνει. Ντοματίνια, ντομάτες, ό,τι είναι πιο όριμο. Κάνα φρουτάκι κόκκινο. Κρεμμύδι, πίκλα φουλ. Και βασιλικό.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα ωραίο τυρί. Μια μπουράτα, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Έκανα πολύ ωραία αλμύρα που την πέρασα στη σχάρα, στην πλάκα βασικά, και κάει και λίγο και έγινε πεντανόστιμη. Έκανα μελιτζάνα με παρμεζάνα που την κάνουν φουλ στην Ιταλία, που είναι μελιτζάνα, κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα.
1: Τρομερό,
0: έκανα αυτό το στακ. Έκανα ραβιόλια. Έκανα τα γέμισα με τρία τυράκια και ρικότα και αυτά. Μέσα σε μια πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα και μετά έψα και μια μπριζόλα και τελείωσα αστείο.
1: Καλά, εντάξει. Τι άλλο δηλαδή να κάνεις?
0: Πόσα
1: τι άλλο να κάνεις? Και ωραίο κρασάκι, υποθέτω.
0: Πίναμε αυτό το κόκκινο το ποτό, το πολύ διάσημο. Ας μην το κάνουμε διαφήμιση.
1: Α, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι, που είναι η αγάπη ολονών μας. Εγώ πίνω σαν τρελή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι να φτιαχτούμε λίγο.
0: Ποιο θα ακούσουμε τώρα, ποιο θα ακούσουμε?
1: Να βάλουμε τα κόκκινα τα μπλουζ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Μπράβο. Μητροπάνος. Οπωσδήποτε.

0: Το Μητροπάνο τον έχεις δει, έτσι,
1: στη συναυλία? Ναι, τον έχω δει τρεις φορές.
0: Υπέροχος.
1: Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, μα εννοώ, μ' άρεσε από πιτσιρίκι. Και τη μέρα που πέθανε ο Μητροπάνος, Απρίλιος που ήταν, θυμάμαι ήμουν στο γραφείο, το δικηγορικό, και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ, σαν χάσω τον παππού μου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή, σαν να ήταν κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος.
0: Ναι. Και τον έχεις συνδέσει, εσύ κατάφερες να τον συνδέσεις και με το MasterChef τον Μητροπάνο.
1: Βέβαια.
0: Πώς?
1: Μας ρωτήσανε στο MasterChef, έχετε ένα πραγματικό ή φανταστικό πρόσωπο, τον Batman, όποιον θέλετε, που μπορείτε να φάτε τέτα τέτ. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό? Και εγώ είπα Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν ζούσε τότε καν.
0: Εγγυημένη επιτυχία καταρχάς, γιατί δημοφιλέστε τόσο ο Μητροπάνος.
1: Βέβαια, και νομίζω θα περνάγαμε και φίνα.
0: Είμαι βέβαιος και αυτός. Δεν μου λες, πες μου, θέλω λίγο την εμπειρία του MasterChef. Καταρχάς, πώς αποφάσισες να πας στο MasterChef?
1: Νομίζω ότι για καιρό πίστευα ότι δεν έχω κάνει εγώ αυτή την αίτηση με τα χρόνια. Σκέφτηκα ότι τώρα έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Κάποιος άμα τα έχει κάνει, κάποιος φίλος μου, κάποιος θα μου το είχε πει.
0: Ναι.
1: Μπήκα να κάνω την αίτηση. Και δεν την έκανα. Λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο. Και έφυγα, πήγα στη σχολή μου, σχολή μαγειρικής τότε. Και λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Και γυρνώντας, ήταν ο υπολογιστής σε sleep mode. Οπότε από αυτά τα πολλά enter, πιστεύω ότι τότε κάπως έτσι στάλθηκε η αίτηση. Μάλλον. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο νόημα.
0: Γιατί λες ότι μπορεί να μπει και κάποιος στον υπολογιστή σου και να το πάτησε εκείνος.
1: Ποιος να μπει, και η μάνα μου αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν θα ήθελε με τίποτα. Και όταν με πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λέω, γεια σας, μπλα μπλα μπλα. Από το MasterChef, λέω, από πού? Έλα, λέω, τελειώνονται, κόφτε τις βλακίες. Ποιος είναι? Μου λέει, κυρία μου από το MasterChef τώρα, μας έχετε στείλει μια έτσι, θέλετε να έρθείτε, επιλέχθηκε το βιογραφικό σας. Και πήγα, όντως, ωραία ήταν, ωραία εμπειρία. Και ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά, δύσκολος ο εγκλισμός, αλλά μετά έχει ένα βάρος η αναγνωρισιμότητα.
0: Γιατί η αναγνωρισιμότητα, κάτσε να δεις τώρα, για να σε επιλέξει κάποιος στην τηλεόραση, χρειάζεται κάτι προηγούμενο. Δεν μπορεί ξαφνικά να, εκτός και σε γνωρίσει, καταλάβει περί τίνος πρόκειται, που εσένα άνετα. Δηλαδή, άμα σε γνωρίσει κάποιος, λέει αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι θέλω. Αλλά εντάξει, το να έχεις βγει στο MasterChef είναι μεγάλο.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος ξέρει το πρόσωπό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να σου ανοίξει την πόρτα.
0: Ταυτίζεται πιο πολύ και
1: ναι,
0: ο τηλεθεατής.
1: Πας σε ένα μαγαζί, πας στην πόρτα, λες θέλω να δουλέψω εδώ. Έλα.
0: Και ξεκίνησες πρώτα σε κομπή μαγνητοσκοπημένη και μετά πήγες ζωντανή.
1: Ναι. Ξεκίνησα μετά το. Χρόνια μετά. Ήμουνα με την Άρση και το Θανάση στο Ντότ τότε, ναι. Ήμουνα μια σεζόν, ένα τετραμινάκι. Κάπως έτσι, και τώρα του ζητάνω Φώτης Τζένι.
0: Φώτης Τζένι εγγύηση. Εντάξει, είναι ωραία η τύπη και πολύ φιλόξενη, παιδί μου.
1: Περνάμε πολύ ωραία.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Περνάμε
0: αυτό,
1: πολύ ωραία.
0: Γιατί γενικά η ομάδα σας είναι ωραία στην παραγωγή.
1: Περνάμε ωραία, γιατί είναι αυτό που λέω κάθε φορά. Ξυπνάς και πας και κάνεις μια δουλειά 4 χρόνια κάθε μέρα και δεν σε σκοτίζει κανείς. Πηγαίνεις, κάνεις τη δουλίτσα σου, όλοι χαρούμενοι, φεύγεις.
0: Κοίτα, αυτό που κάνεις εκεί πάντως είναι. Γενικότερα οι άνθρωποι που μαγειρεύετε, νομίζω ότι μπορείτε να στείλετε και κάποια μηνύματα στον κόσμο. Ας πούμε εσύ, το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, είσαι ένας άνθρωπος που δίνει σημασία μεγάλη στο να μην πετάμε φαγητό.
1: Ναι, δεν θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, να πετάμε,
0: ναι.
1: Και δεύτερον, να το ξεπετάμε. Αυτά τα δύο.
0: Καλά. Το να το ξεπετάμε, εντάξει.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ. Δεν θέλω να πετάμε, γιατί είναι δύσκολη η εποχή και οικονομικά, αλλά και από θέμα πόρων του πλανήτη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια να πετάξει αυτή τη στιγμή φαγητό. Και όχι για τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, που είναι η κλασική ατάκα, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Το δικό σου φαγητό, είτε πεινάνε τα παιδάκια, είτε δεν πεινάνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο πλανήτης δεν έχει πια την πολυτέλεια.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μου λες, έχεις στοιχεία πόσο φαγητό πάει χαμένο στην Ελλάδα, ας πούμε?
1: Ναι, πρόσφατα διάβαζα το νούμερο που έχει μειωθεί σε σχέση με παλιότερα. Είναι 930.000 τόνοι κατά κεφαλή, 84 κιλά, 85 κιλά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: τις πρόλες έκανα τα μαθηματικά.
0: Που ήταν πάνω από χίλι παλιά.
1: Όχι, ήταν περίπου 110 κιλά. Ναι, ήταν πάνω από χίλι, σωστά.
0: Ναι.
1: Ήταν περίπου 110 κιλά. Πρόσφατα ήταν 110 κιλά. Τύπου το 16.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Αλλά είναι 10 χρόνια στα οποία έχουμε μειώσει κατά 30 κιλά, ας πούμε, κατά κεφαλήν τη σπατάλη μας. Είναι τρομερό. Όχι, είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο γύρω από αυτό.
1: Έχω φτιάξει ένα βιβλίο, ναι, που αφορά τη σπατάλη τροφίμων, ψάχνει ακόμα τον εκδοτικό του οίκο.
0: Δηλαδή, όταν λες αφορά τη σπατάλη τροφίμων, είναι ένα βιβλίο θεωρητικό, δοκίμιο, ας πούμε.
1: Όχι,
0: είναι
1: καθόλου,
0: ένα βιβλίο μαγειρική.
1: Έχει συνταγέ.
0: Λες δηλαδή πώς να μαγειρεύετε με τα leftovers, αυτά που σας μένουν.
1: Συρριγμένο πολύ σε ελληνικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Σε ελληνικές συνταγές καθημερινότητας. Εγώ σπανακόριζο, μπριάμ. Ναι. Τέτοια, ναι, πράγματα που ένας άνθρωπος μόνος του ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει μία μέρη. Δεν είναι δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν φτιάξει μία μέρη να σπανακόριζο. Δεν
0: ξέρει, παιδί μου, ένα ταψί μπριάμ. Για παράδειγμα, πόσο
1: τι θα το κάνεις, μπράβο, τι θα το κάνεις στην άλλη μέρα.
0: Το μισό. Ναι. Το άλλο μισό, τι μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις κάτι άλλο.
1: Ψιλοκόψεις πολύ ωραία τα λαχανικά και θα βάλεις από κάτω μια ωραία πάστα και την επόμενη μέρα θα έχεις κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, τώρα
1: ή
0: που είπες
1: θα τα σοτάρεις πάρα πολύ καλά να φύγει όλη η υγρασία και θα ρίξεις αυγά και θα κάνεις μια πολύ ωραία μελέτα. Έχεις δυνατότητες.
0: Με έχεις φτιάξει τώρα. Τώρα που είπες πάστα, είχα πάει στην Ιθάκη στον Εξωγήινο, μια φοβερή ταβέρνα πάνω στο βουνό, στην Εξωγή. Μας είχε φτιάξει καταπληκτικό κατσικάκι με αγκινάρες δικές τους. Πήρα τη σάλτσα, η οποία είχε μείνει εκεί, ήταν άπειρη στο εστιατόριο, και την έκανα την άλλη μέρα μια υπέροχη μακαρονάδα.
1: Γιατί σε μερακλείς, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μαζί το φαγητό μας. Είναι σημαντικό, δηλαδή πάμε σε ένα εστιατόριο, εγώ και στα μαγαζιά όταν έρχονται οι άνθρωποι, τους προτρέπω. Έχω πάντα πακέτο και είτε τους το δίνω να το βάλουν εκείνοι, το παίρνουμε στην κουζίνα και το βάζουμε εμείς. Ακόμα και στο ιταλικό που κάνουμε, που είναι δύσκολο να πάει η πάστα στο σπίτι, δεν μου πάει το χέρι να το πετάξουμε, ας πούμε.
0: Να σου πω, με την Ιταλία έχεις μανία, έτσι.
1: Έχω μεγάλη αγάπη.
0: Για πες,
1: γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα... Είδα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της δουλειάς που κάνω, ως μενταλιτέ, ως αντίληψη, δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνται με το φαγητό σαν να είναι το πιο ιερό πράγμα του κόσμου.
0: Έτσι είναι.
1: Και επειδή και εγώ θεωρώ ότι το φαγητό είναι από τα πιο ιερά πράγματα του κόσμου, πηγαίνοντας εκεί κάπως αυτά ενώθηκαν οι αντιλήψεις μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η αντίληψή μου ενώθηκε εντελώς με την αντίληψη όλης της χώρας αυτής. Και μου έχει ταιριάξει πολύ και πηγαίνω και... Μ' αρέσει πολύ και εκπαιδεύομαι. Τώρα θα πάω να μάθω να κάνω πίτσα. Θα πάω 10 μέρες σε μια σχολή.
0: Α, ναι, σε ποια πόλη?
1: Στην Νάπολη.
0: Στην Νάπολη.
1: Που θα πάω για πίτσα, αναγκαστικά.
0: Να σου πω, ισχύει ότι η Νάπολη έχει τρομερό φαγητό? Έχεις πάει ποτέ στην Νάπολη?
1: Ναι, πήγα πρόσφατα. Δεν πάθαμε κάποια τρέλα με φαγητό.
0: Ναι. Ποια περιοχή της Ιταλίας θεωρείς ότι έχει το ρότερο φαγητό?
1: Η Μπολόνια.
0: Σε συγχαίρω.
1: Μπολόνια
0: για μία ακόμη φορά.
1: Μπολόνια είναι ακραία. Δηλαδή η περιοχή, πώς να πω,
0: δεν
1: αυτή
0: παίζεται.
1: Όλη έχει κάνει
0: Εμίλια Ρωμάνα.
1: Εμίλια Ρωμάνα,
0: ναι.
1: Την Μπολονέζ. Τα λαζάνια. Την Παρμεζάνα.
0: Άστο.
1: Τη μορταδέλα.
0: Λίγο σταμάτα.
1: Δηλαδή τι άλλο να κάνει? Μια περιοχή είναι και δηλαδή κάνει τόσα πράγματα,
0: ναι. Στην Ελλάδα ποια περιοχή θεωρείς ότι έχει το ωραίο φαγητό? Η Κρήτη.
1: Δεν χρειάζεται να τελειώσει κανένα. Η Κρήτη για μένα είναι του Θεού ο τόπος. Να πιάσεις κάτι από τη γη και να το βγάλεις, να του ρίξεις αλάτι και να το φας. Γι' αυτό και κριτική, τα μισά το τρώνε ομά.
0: Έτσι.
1: Πας εκεί, κουκιά ομά, κολοκύθια ομά.
0: Αγκινάρες.
1: Όλα ομά. Ναι. Γιατί είναι τρομερό το υλικό τους, τρομερό.
0: Τρομερή πρώτη ύλη.
1: Τρομερό. Και τα κάνουν με καημό, με χαρά, με μεράκι τρομερό.
0: Πίνεις να φτιάξουν το ωραίο.
1: Πίνεις κερακές. Δίνω, τι είμαι, άρρωστη. Δεν, κανονικά τώρα αυτό, ναι, το σκέφτομαι και λίγο, το παίρνω πίσω. Δεν έχω τόσο καλό στομάχι, οπότε είμαι λίγο άρρωστη. Αλλά έτσι δεν θα πιω 10, θα πιω 2.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Θα μας πεις κι άλλα. Θα σε πάω και σε άλλες περιοχές, θα μου πεις.
1: Έχω να πω.
0: Έτσι, ναι.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τάκης και Μπούκλης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εγώ Δελογιάννη εδώ, πάντα μέσα στα θέματα και όχι μόνο με την κλασική έννοια ενός ανθρώπου νέου, ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει το κέφι του στη ζωή και το κάνει επάγγελμα και αυτό από μόνο του είναι ωραίο σαν μήνυμα, αλλά εγώ είναι και ένα άτομο το οποίο αισθάνομαι ότι υποφέρει αρκετά με αυτά που μας συμβαίνουν. Φάνηκε και από αυτά που έλεγες πριν για το τι πρέπει να κάνουμε με τα φαΐ που πετάμε, με όλα αυτά, και ξέρω γενικά ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στα προβλήματα.
8: Και δεν είναι πάντα καλό αυτό. Προσπαθώ, ναι, ξέρεις, να το αποτάξω. Κάποιες φορές δεν γίνεται. Προτιμώ να ζω μέσα στην εποχή μου και να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να μπορώ να κάνω ό,τι μου αναλογεί, παρά να πω «Α, είναι όλα τέλεια» και να μπω σε μια φούσκα και να πω «Α, εντάξει, αφού είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνω και κάτι». Πολλές φορές χρειάζεται ένας δυσανάλογα μεγάλος κόπος από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη στα χέρια τους για να διορθώσουν ένα πρόβλημα ή να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή οτιδήποτε, σε σχέση με αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ένα κλικ και απλώς επιλέγουν να μην το κάνουν.
7: Έχεις δίκιο.
8: Και αυτό είναι, έχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή
7: παγκόσμια.
8: Όχι μόνο παγκόσμια, και σε 9 από τα 10 προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
7: Έτσι.
8: Πολέμους, κλιματικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις. Σκέψου λίγο σε όλα αυτά που μαστίζουν τον πλανήτη, ότι κάποιος υπάρχει που έχει τη λύση και απλώς δεν επιλέγει να τη δώσει. Για τα προσωπικά του συμφέροντα.
7: Στην πολιτική θα έμπαινες.
8: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Mm. Και η προϋπόθεση είναι η πιο σημαντική από όλες τις προϋποθέσεις, είναι ότι κάποιος θα έπρεπε να μου δώσει τα εχέγγυα ότι θα ασχοληθούμε με κάτι και αυτό θα γίνει.
7: Άρα κάποιος να, ουσιαστικά να σε εμπνεύσει και να τον πιστέψεις κιόλας.
8: Να τον πιστέψω και να, με κάποιο τρόπο να μου αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα.
7: Ναι.
8: Εγώ θα σε υποστηρίξω, Γιώργο Κουβαρά, που κάνεις αυτό το κόμμα. Και θα μου πεις, εγώ πάρε το Υπουργείο Πολιτισμού,
7: ναι,
8: και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάνω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Και έρχομαι σε σένα, μου λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και γιατί με βάζεις να δουλεύω.
7: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα, μου είπες πριν για την Κρήτη ότι είναι εκτός συναγωνισμού στο φαγητό στην Ελλάδα.
8: Βέβαια.
7: Για πες μου άλλες περιοχές.
8: Η Νάξος. Πολύ ωραίο φαγητό.
7: Γενικότερα εκεί κουράδες, ωραία προϊόντα, έτσι.
8: Ναι, καλά. Ναι. Τρομερά. Δεν είναι, ναι. Έχουμε...
7: Η ελληνική κουζίνα έχει περισσότερο επιρροές, κατά τη γνώμη σου, από την Ανατολή ή από τη Δύση.
8: Από την Ανατολή.
7: Την Ανατολή.
8: Ξεκάθαρα. Ναι. Ποια δύση μαγειρεύει με κόκκινη σάλτσα και κρεμμύδι στην αρχή κάθε φαγητού?
7: Κάτσε, περίμενε. Οι Ιταλοί στη Σικελία μαγειρεύουν έτσι. Δηλαδή, εγώ που ας πούμε από την Ιθάκη, τα περισσότερα φαγητά μας μοιάζουν με τα φαγητά. Δύση είναι η Ιταλία.
8: Τι είναι η Σικελία, είναι, είναι Δύση.
7: Μα η Ιταλία δεν είναι Δύση.
8: Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι η Σικελία είναι Μεσόγειος.
7: Καλά,
8: η Μεσόγειος είναι κάτι άλλο.
7: Δύση όμως είναι.
8: Εντάξει, Δύση, ναι, οκ. Okay. Ναι, αλλά ναι. Είναι κάτι άλλο.
7: Ναι.
8: Εγώ όταν λέω Δύση σκέφτομαι Νορβηγία, Δανία.
7: Καλά, εντάξει.
8: Εκεί τώρα μιλάμε για πολύ Δύση. Πιστεύω ότι όλος ο νότος της Ευρώπης κάπως είναι πολύ περισσότερο επηρεασμένος από την Ανατολή και από την Αφρική ενδεχομένως παρά από τη Βόρεια Ευρώπη και την αμιγώς Δύση, ας πούμε, Γαλλίας, Γερμανίας και τέτοια.
7: Αν έκανες ένα εστιατόριο εσύ, τι κουζίνα θα σε
8: ένα
7: έρθεις.
8: Ακόμα εννοείς.
7: Ναι, δηλαδή, αν έκανα τώρα ξανά, ένα καινούριο εστιατόριο.
8: Δεν θα έκανα.
7: Τώρα τι θα σέρβιρες.
8: Δεν θα έκανα.
7: Δεν θα έκανες γιατί εσύ.
8: Δεν θα έκανα γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει
7: έτσι
8: κανένα νόημα να είσαι μικρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Μηδέν. Νόημα ναι. Μηδέν. Μηδέν. Γιατί να το κάνω, για να μην μπορώ να πληρώσω τις εισφορές, για να μην μπορώ να πληρώσω τους υπαλλήλους μου όσο πρέπει, για να μην μπορώ να πληρωθώ στο τέλος του μήνα, για να τρέχω, για να τσεκάρω κάθε μέρα τις ποιότητες των προμηθευτών και πόσο ανέβηκε ποσοστιαία το μαρούλι, η ντομάτα, το τυρί, για να τρέχω να προλάβω κάποιον ο οποίος θα προσπαθεί να μπει τη νύχτα και να σπάσει το ρολό του μαγαζιού. Δεν θέλω.
7: Μάλιστα.
8: Ή για να πληρώνω το 50% των εσόδων μου στο κράτος. Όταν το κράτος δεν με βοηθάει σε τίποτα. Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
7: Τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γεύσεις και τα λοιπά, θεωρείς ότι προάγουν τα πράγματα και στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα γύρω από αυτό?
8: Κάνουμε ήδη νομίζω αρκετά πράγματα, δηλαδή κάνουμε ας πούμε το Street Food Festival, το Burger Festival.
7: Θυμάμαι ένα ωραίο που γινόταν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι με προϊόντα από όλη την Ελλάδα, το οποίο σταμάτησε.
8: Σταμάτησε. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ. Φανταστικό. Όντως έχεις δίκιο, αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ. Έχουμε όμως εκθέσεις που μπορείς να γνωρίσεις τοπικά προϊόντα και να αγοράσεις, γιατί ας πούμε στη Χορέκα δεν μπορείς να αγοράσεις, μπορείς μόνο να δεις.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν άλλες μικρότερες εκθέσεις στις οποίες και μπορείς να πας να δεις και να αγοράσεις. Αυτό προάγει πραγματικά τον πολιτισμό, τον γαστρονομικό πολιτισμό ας πούμε. Το να γνωρίσω εγώ τον τάδε φούρνο στο τάδε χωριό στο Ρέθυμνο που κάνει αυτές τις ωραίες κουλούρες, να τις πάρω σπίτι μου να τις φάω και χρόνια αργότερα να γνωρίσω μία φίλη η οποία είναι από εκείνο το χωριό και με το που θα φάω το παξιμάδι, αυτό είναι πραγματική ιστορία, της λέω ρε εσύ, αυτό είναι από ένα χωριό στο Ρέθυμνο και μου λέει ναι, από το χωριό μου. Πού τα ξέρεις, μου λέει, αυτά κουλούρια.
7: Ναι.
8: Κάτι παξιμάδια έτσι, κουλούρες χοντρές. Λέω, τα είχα πάρει σε μια έκθεση και είχα τρελαθεί γιατί αυτό είχε έρθει από την έκθεση με τα προϊόντα του, δεν τα πουλέγε κανείς στην Αθήνα. Άιντε, πήρα εγώ τότε τα δοκίμασταν, ήταν το τελεία, πήρα δύο σακούλια. Δεν τα ξαναβρήκα.
7: Μάλιστα. Η Ελλάδα πουλάει σωστά το γαστρονομικό της προϊόν στον τουρισμό? Γιατί?
8: Όχι.
7: Γιατί?
8: Γιατί το χρεώνει πάρα πολύ ακριβά, όχι για... όχι ανέτεια κάποιες φορές, γιατί και η φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η πρωτήλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα πετρέλαια είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα αυτά βοηθάνε το προϊόν να ανέβει τιμή και ταυτόχρονα δεν βοηθάνε καθόλου τον επιχειρηματία να κερδίσει, οπότε και ο άλλος πρέπει να ζήσει κάπως. Όμως πέραν αυτών των επιχειρηματιών υπάρχουν και κάποιοι που είναι τρομερά εσχροκερδείς. Τρομερά εσχροκερδείς. Οπότε αυτό δυσφημίζει τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό, δεν τον διαφημίζει.
7: Αν ερχόταν ένας ξένος φίλος σου στην Ελλάδα, πού θα του έλεγες να πάει?
8: Για να φάει.
7: Για να φάει και για να γνωρίσει γενικά, ξέρεις, το φαγητό είναι και μια εμπειρία, δεν είναι μόνο το ίδιο το πιάτο.
8: Θα πηγαίνα μια τσάρκα εκεί στο κέντρο που έχει ωραία μαγαζιά πολύ, ναι, στη, γύρω από τη Βαρβάκιο και τα λοιπά. Θα δοκιμάζαμε πραγματάκια. Έχει εκεί, έχει ωραία μέρη ακόμα.
7: Πάντως η Αθήνα έχει
8: πολύ
7: ανέβει,
8: ωραία.
7: Έχει ανέβει γαστρονομικά η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
8: Ναι, αλλά όταν θες να βγεις με τους φίλους σου, πού θες να πας?
7: Ομολογώ, εμένα μου αρέσουν τα απλά μέρη. Δεν μου αρέσουν τα πολύ.
8: Πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να φάει σε ένα απλό μέρος.
7: Μα γι' αυτό σε ρώτησα μετά.
8: Απλά μέρη.
7: Μα γι' αυτό σε ρώτησα αν έκανες ένα εστιατόριο. Εσύ το πήγες επιχειρηματικά. Εγώ σου λέω αν έδινε σε κάποιον.
8: Ταβέρνα.
7: Ταβέρνα θα φτιάχνες.
8: Εντελώς ταβέρνα. Όχι γαστροκουτούκι, γαστρο αυτό. Ταβέρνα.
7: Μάλιστα. Αυτό το γαστροκουτούκι με τρώει, είπε αυτή.
8: Ναι, και αυτό εγώ με έχει τρελάνει νέο ταβέρνα. Αφού δεν θέλω ρε εσύ να φάω νέο παϊδάκι και νέο πατάτα τηγανητή, θέλω να φάω σε μια παλιά ταβέρνα. Γιατί να φτιάξω μια νέο ταβέρνα, κατάλαβες πως το λέω?
7: Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Να συνεχίσεις με την ίδια έτσι δύναμη και τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις.
8: Αμήν, Γιώργο.
7: Και αμήν λέγω ημήν. Πάμε να ακούσουμε το γράμμα.
9: Με το Σωκράτη Μάλαμα για το τέλος.
8: Οπωσδήποτε.
9: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fende Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουν φωτιά.

το γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: αξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Καλημέρα, Αποστολή, είσαι καλά?
13: Καλά.
12: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
13: Καλά, εσύ?
12: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι, σαν να ρωτήσουν γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
13: Ναι.
12: Μπράβο, εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάρηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
13: Γιατί?
12: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
13: Πόσο ήταν το παιδί?
12: 8.
13: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
12: Α, κοιτάξτε να δεις, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, ας πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για τον Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
13: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
12: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
13: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
12: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
13: Ναι.
12: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Τα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
14: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
13: Έλα.
14: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που πηγαίνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
15: Γεια σας.
13: Γεια σας.
15: Ελληνοφρένεια.
13: Ναι, ίδια.
15: Πάτρα θα έρθετε.
13: Πάτρα.
15: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
13: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
15: Ναι, πέρσι.
13: Α, θέλετε και φέτος.
15: Ναι.
13: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
15: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
13: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
15: Εντάξει.
13: Απλά ενημερώνω, ε.
15: Ναι.
13: Εντάξει.
15: Λοιπόν, θα περιμένουμε, δηλαδή.
13: Θα δούμε.
16: Έλα, Αποστόλα, ρε.
13: Έλα.
16: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
13: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
17: Απάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
16: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν τα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουνε. Ναι. Να πει και τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
13: Λες, όχι, δεν ξέρω.
16: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόδια. Σου να ξέρεις πότε είναι σήμερα και μήνας πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει, δεν τους ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
13: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
16: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριωτικοί που βρίσκονται δεν πήγαν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
13: Αποκλείεται.
16: Είναι τόσο απλό.
13: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
16: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης, του πες το όπως θέλεις.
13: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους, τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
16: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια?
13: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
16: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος, δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
13: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
0: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα, μουλφαχάλ και σαμπούντου.
16: Έλα ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
13: Έλα και εγώ όσα ξέρω λέω.
16: Να βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάν, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία λέμε, τέλος πάντων.
13: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
16: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά, ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις?
13: Ναι, να μου πεις τι σημαίνει μετά.
16: Ωραία.
13: Δεν θέλω βρισκές.
16: Πιες
13: λίγο νερό, παιδί μου.
16: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
13: Άνα μου, θα
16: ζεις. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
18: Έλα μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο ρε φιλαράκι.
13: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
18: Ναι, που μου είπες είσαι καλά ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο ρε φίλε, πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό ξέρω εγώ τι είναι να πούμε. Θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
13: Καλά όχι δεν μιλάμε όλοι.
18: Παράφρονες φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
19: Έλα καμπλιάρι μου γυμναστηριακός εδώ.
13: Έλα.
19: Θα σου πω ρε μαλάκα ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις μομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
13: Τι να σου πω τώρα ο Μητσοτάκης σου.
20: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
19: Την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Χαλάμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
13: Τι να σου πω, Μητσοτάκη σου.
19: Ρε ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
13: Πολύ.
19: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
13: Τώρα μαύρο στο Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
19: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
13: Ρε συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξεις τώρα?
19: Όχι, περίμενε.
13: Α.
19: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτός τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες που το είχα πει και σε εμάς.
13: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
19: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλε.
13: Τα καλά να μετράνε. Ας τα κακά, τώρα δεν βαριέσαι, αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
19: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
13: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
19: Εσείς όμως. Τα, κομμού...
13: τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
19: ρε
13: αυτό.
19: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
13: Εντάξει, έλα το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
21: Α,
1: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι λευτεριά στο Ιράν και στην Κουβά, λευτεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
13: Δεν τον αφήνω.
1: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνεις.
13: Τον αφήνω τόσο όσο.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10, τώρα το σήκωσες. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνεις.
13: Φαντάσου.
21: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
22: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
21: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
13: Ναι.
21: Έχουμε τόσα λεφτά ρε φίλε, είμαστε τόσο χαΐστες.
13: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
21: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
13: Ποιος.
21: Ο ελληνικός λαός.
13: Ποιος δεν θα πληρώσει.
21: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
13: Ο σαουδικοαραβικός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
21: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
13: Ποιος θα κάνει.
21: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
13: Και λίγα λες.
21: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
13: Ναι, ναι, και λίγα λες.
21: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
23: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
13: Μπορώ, έλα. Λέγε.
23: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
13: Σε τι?
23: Παιδί μου.
13: Για Πάσχα.
23: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
13: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
23: Α, ναι.
13: Από την πρεσβεία.
24: Και από αύριο ο ουρανός.
23: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
25: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
23: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούς λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε κι εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
26: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
23: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
13: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
23: Συμφωνώ σε αυτό.
13: Δεν το είδα να έρχεται.
23: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το.
13: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αποστολή.
13: Έλα.
1: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
27: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
1: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
13: Ναι.
1: Για τον πατριώτη, ναι. Αυτό θέλω να πω.
13: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
1: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε ρε φίλε τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο να ξέρει.
13: Αυτό ναι.
28: Σας ήρθε μια λιγούρα.
29: Καθόμαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μας ήρθε μια λιγούρα.
1: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ναι, το κακό είναι το κρακεράκι. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
13: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
1: Θα το συνδέσω με το σημερινό.
29: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
30: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ, θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρωνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
13: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
30: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
13: Δεν θέλουν επίτηδες.
30: Τίποτα, καλά.
13: Μας πολεμάνε.
30: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
13: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, παραγίνει το θέμα.
30: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά.
0: Κουλτουριάρης. Η University for UFO είναι Αντάλια.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο καθένας.
0: Και η ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και η ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασες να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια.
3: Έλα, καλώς τον ναι.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Βελουχιώτη ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάρκηζας και τον αφοπλισμό των αδράτων, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλεις στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρεις ποτέ.
3: Τα κονομπάτε ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Μαντζικέρ. Δεν το έχουμε ξεπεράσει το Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο? Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Άντε.
1: Πήρε χθες, λοιπόν. Ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.

0: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θημουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές ετούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή.
1: Δηλαδή,
2: αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εντός αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και πότε όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση ήσασταν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια. Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι, και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ.

0: Τραγαντρούν
1: το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
2: Τραγαντρούν
1: το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς το κράκεράκι

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω ψυχόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλιστα, όλοι. Τι τους κάνετε, ρε γάμοτε μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους, από ό,τι έχω καταλάβει. Τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, ο Στρόιτερ. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δέλω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάντι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, ρε Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, έχουν στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα?
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς.
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν επαληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκα, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκι, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
4: Δεν παίζει.
3: Θα πέσεις από το σύννεφο, να το ξέρεις. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, θα κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστές που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
4: Πού δεν θα μπει. Λέγαν... Στο ψυγείο.
3: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
4: Το αρχείο θα μπει.
3: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
4: Έτσι.
5: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
3: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
4: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
3: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
4: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
3: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... Πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
4: Τραχανάς.
3: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
6: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
4: Μαζί, ήτανε πρόταση.
6: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
4: Και λοιπόν, αυτές οι μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
6: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
7: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
6: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
4: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
6: Εντάξει, ρε φίλε,
4: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
6: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδείς, στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστος στο Μυραμπό 1.
8: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
4: Αυτό ήταν,
6: ναι. Θέλω να σου πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
6: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγές που ήταν περισσότερες οι πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
4: Σας παρακαλώ, ηρεμήστε.
9: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό, ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου, μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
4: Σου επιτρέπω.
9: Ωραία, παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
4: Άνα χαθείς.
9: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια, σωστά.
4: Ναι, ναι.
9: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν, και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
4: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
9: Αυτό, τι, γαμιέται ακόμα.
4: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
9: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
10: Αλλό, Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
10: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε.
4: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
10: Αλλά ο Τσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
4: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
10: Έτσι είναι, φίλε μου. Έχετε τις καλές συνοικίες, Κολωνάκι. κεκάλι ψυχικό.
4: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
11: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης.
4: Άντε
11: για τον
4: πάλι.
11: Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
10: Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι γαμάτος.
4: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
10: Αποστολή, να φύγει από όλα και θέλω να συζητήσω.
4: Πόσα?
10: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
4: Το δέχομαι.
10: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
10: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
4: Ναι, πάμε.
10: Είναι πέντε συνωματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
4: Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, δεν τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
10: Ναι.
12: Αδιάφορο θέμα.
13: Αδιάφορο
12: τελείως.
13: Θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάποιος.
12: Μηδέν. Εγώ να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
13: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό.
12: Βεβαίως, ναι.
10: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα από τον εαυτό μου, απαντάω.
4: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
10: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
4: Ιου, α, ναι, μπορεί.
10: Μπορεί. Μήπως να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, παδότε.
4: Α, έλα παδότε. Τώρα, σε παρακαλώ.
10: Α, συγγνώμη.
4: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
10: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
4: Άντε, κάνε.
10: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει απάντη τη.
4: Και τι, κακό είναι.
10: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
4: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνεις εσύ για πάρτι της.
10: Είναι πολύ, είμαστε πολύ, δεν είναι μόνο.
4: Είστε
10: μόνο
4: κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
10: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστως ελληνικά μαζί σου.
4: Απλήστως.
10: Θα ήθελα να μου διασφαλίσεις την ασφάλεια ότι η συζήτησή μας θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένας άλλος.
4: Τώρα, παιδιά, είμαστε.
10: Α.
4: Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
10: Όχι, προ Θεού, εσύ ποτέ.
4: Ναι.
10: Από τα φωτιά να πέσει να με κάψει.
4: Θα πέσει. Λέγεται.
14: Σολιά.
4: Πού είσαι, μωρή?
14: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
14: Είσαι.
4: Άρρωστο, άστο.
14: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
4: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
14: Ναι, ή όχι.
4: Ναι.
14: Άντε και, τέλος πάντων.
4: Ήξερε ότι είσαι ζηλιάρα.
14: Είμαι.
4: Αλλά να ξέρεις.
14: Τι.
4: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
14: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
4: Όπα.
14: Δεν έχεις καταλάβει. Χάνεις.
4: Πού να κάνω, χάνεις.
14: Όταν θα μου το δώσεις, θα έχεις γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
4: Γερνάω εγώ, μωρέ.
14: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
4: Έτσι.
14: Ωραιότερος Τσολιάς από όλους είσαι.
4: Τώρα μην τα. Ευτυχώς τα λες εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
14: Ο Τσολιάς της καρδιάς μας. Σ' αγαπάω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
15: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, friend.
4: Καλά, friend.
15: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρόδωσε το ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της.
4: Ναι.
15: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
4: Okay.
15: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
16: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
17: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
16: Απάκρου εις άκρον.
17: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
16: Αφού κάποια στιγμή η Χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
17: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
16: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
17: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
18: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
4: Ναι.
18: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
19: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
20: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
19: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
20: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
21: Να πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε, να πάτε.
22: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε.
21: Θέλω να με βγάλει κανένας.
22: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πως έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
20: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
22: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπω. βλέπεις ρε, το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή ρε.
19: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
20: Κοίτα εδώ κατάσταση.
22: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι, τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
0: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
22: Ρε, βγάλ' την κουκούλα ρε, γνωστέ άγνωστε, ρε, ρε, απειλή στη δημοκρατία ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς ρε, αστυνομία.
19: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
4: Οπα, να σου ζήσει.
19: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
4: Θα περιμένουμε.
19: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
4: Ναι, τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
19: Τώρα,
4: τώρα ναι. δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Έλα, Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλείς εδώ, ρε. Τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένος, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτε σε όλα. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Είναι η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίδι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορείς να το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πούμε.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις, που λένε. Το Μητσοτάκη κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Θες κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και έρχαζε να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός φίλε είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλάκας είσαι.
0: Πάρε καριόλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα, λέγονται Manta J και User 23, και θα ήθελα αν μπορείτε σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: τσάκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας, γεια σας.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
3: Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα μα.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει.
3: Ναι, όλα,
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Ναι, γεια σας τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου υποδηγείτες για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει, με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλίτα μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήξω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: Rebendelix.
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebendical Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς,
1: ναι,
6: να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Να δίνεται, λέει, κάθε πρωί αγιασμό.
8: Το θυμίατον ακή.
9: Ρε Μίτσο, θυμίατο πέσαμε, ρε.
10: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος το παπά.
11: Βλέπω, ναι, κύκλους.
12: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
14: Είναι καλό πράγμα.
15: Και αυτός να μας τουριάσει.
13: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
16: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
16: Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Γεια Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό εξ από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δυνητάκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μου.

γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνο σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπήσαμε και χορέψαμε. Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιονόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Ρεφεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Ρεφεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος, όπου να είναι θα έρθει.
5: Άρχισε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος στάξεως και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.
3: Καλημέρα σας, πώς είστε απόψε, καλά, ακμαίοι, δυνατοί, ορεξάτοι, λέω, γιατί μας αρέσει να είστε ορεξάτοι. Σας φανταζόμαστε με όλη την ενέργεια που η καλή διάθεση συσσωρεύει μέσα σας. Μπορείτε μάλιστα, αν έχετε διάθεση, όρεξη που λένε, να περάσετε από τα μέρη μας, παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-8-0.
10: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
3: Η εκπομπή μας είναι ανθολόγιο πρωτίστως, που σημαίνει δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του. Δεν είναι απαραίτητο να μπει στη διαδικασία να απαντήσεις το ερώτημα. Όμως, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε ένα ερώτημα για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε και από αυτό. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Όχι ότι τρελαινόμαστε για τα email, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, κοιμούνται, ξέρω εγώ, είστε στη δουλειά, είναι ο προϊστάμενος στο πλάι και κόβει μάτι, που λένε, καλέστε μέσω του email, στείλτε ένα email. Τι έχουν πάθει οι επιστήμονες, αλήθεια, τώρα αυτό εκτός ερωτήματος, με αυτό το διαστρικό αντικείμενο που λένε ένα γκομίτι που μπορεί να είναι από άλλο σύστημα εξωγήινο κτλ. Δηλαδή τα ζώα μου αργά, τι να πω. Και είναι σε μια απίστευτη απόσταση. Πώς την ευχή το βλέπουνε? Τόσο δυνατά τηλεσκόπια έχουνε? Να σας πω λοιπόν και το ερώτημα, και είναι πολύ σημαντικό να σας διηγηθώ και την ιστορία που έφερε το ερώτημα στο προσκήνιο. Λοιπόν, χτες, με το που τελείωσε η εκπομπή, πήρε τηλέφωνο κάποιος και λέει, τη Σταυρούλας, μπορώ να μιλήσω με τον Άγρυπνο? Πήγα εγώ, τέλος, δεν ήξερα έτσι, ήθελα, πάντα το κάνω, δηλαδή δεν αγνώ τα τηλεφωνήματα των ανθρώπων, το ξέρετε. Είναι στρατιώτης, φαντάρος, στο πεζικό δηλαδή. Και μου λέει, απολύομαι σε 3 μήνες, κύριε Άγρυπνε, και μετά θα παντρευτώ, γιατί είναι έγκυος η κοπέλα μου και πρέπει να γίνει ο γάμος στο σιδωμάτιο. Λέω, με το καλό, να είστε ευτυχισμένοι. Μου λέει, μπορείτε να ρωτήσετε το ακροατήριο, επειδή είμαι μικρός στην ηλικία. Του λέω, πόσο είσαι? Μου λέει, 22. Μικρός στα βάσανα, ρε παιδί μου, δηλαδή 22 χρονών, πολύ νωρίς για να παντρευτεί κανένας. Δεν του το είπα του ανθρώπου. Μου λέει, α, θα σας ακούω όσο μπορώ αύριο, γιατί έχω γερμανικό νούμερο, θα είμαι Σκοπιά. Οπότε θα έχω και το τραντιστοράκι μαζί μου και αν δεν μου την πέσει η περίπολος, θα σας ακούσω. Λέω, και τι θέλεις να ρωτήσω το ακροατήριο, γιατί με παρακάλεσε να σας ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να διαρκεί και να αντέχει στο χρόνο? Τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να διαρκεί και να αντέχει στο χρόνο? Αλλά είπαμε, δεν είναι απαραίτητο να μείνουμε μόνο στο ερώτημα, μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει κάτι άλλο, δηλαδή την τρομερή απόδοση δικαιοσύνης στην κυρία ηθοποιό, η οποία έλαβε τη μικρότερη ποινή, ενώ οδηγούσε χωρίς άδεια, χωρίς πινακίδες, και ήταν και τυφλουάρ στα γαλλικά που λένε στο μεθύσι. Επίσης εκείνο το άλλο το κάθαρμα που σκότωσε το παλικάρι, που το ξέρετε το ατύχημα που έγινε, ήτανε όπως αποδείχτηκε από το αίμα του και μεθυσμένος και μαστουρωμένος και οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και σκότωσε και έναν άνθρωπο. Λοιπόν, πόσα χρόνια φυλακή πρέπει να πάει αυτός? 432. 432. Να σαπίσει αιωνίως και τουμπανίως στην Ψηρού. Αλλά όταν σε απαλλάσσουν από τέτοια πράγματα, όχι το φόνο, γιατί φωνιάς είναι καραμπινάτος, φαίνεται και στα βίντεο, δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε μάρτυρες καν, μόνο τα βίντεο φτάνουν. Αλλά όταν επειδή έχει κανείς ας πούμε γερές πλάτες, μην πω τι άλλο, και τη γλιτώνει με χάδια, είναι σαν να λες τον επόμενο, έλα δεν τρέχει τίποτα. Κοπάνε τρία ουίσκια και τράβα να οδηγήσεις να φας λάχανο 2-3 ανθρώπους, γιατί μας περισσεύουνε κιόλας άνθρωποι. Είμαστε πολυπληθής λαός. Λοιπόν, κερνάω ένα άσμα και το ερώτημα επαναλαμβάνω. Τι είναι αυτό που κάνει μία σχέση να αντέχει και να διαρκεί στο χρόνο?

0: κακομένα. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλω να πω κάτι πριν μπούμε στις γραμμές, γιατί είναι ήδη ο Γιάννης Δονδουλάκης από το Γέρακα. Το μεσημέρι της Τρίτης, χθες δηλαδή, τώρα έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, οι κτηνοτρόφοι κάνανε διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και πέταξαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο γάλα, σιτάρι, ζωοτροφές και καλαμπόκι. Τα χίλια δίκαια έχουν, σου λέω εγώ, οι άνθρωποι, διότι πάρα πολλά λαμόγια ανάμεσά τους πήρανε χρήματα που έπρεπε να τα έχουν, να τα έχει μοιραστεί ο κλάδος ολόκληρος με δικαιοσύνη και όλα αυτά, okay. Αλλά η εικόνα του χυμένου γάλα τους, με συγχωρείτε κιόλας, δεν θέλω να πιστέψει κανείς ότι λαϊκή ζωή, είπα ότι έχουν τα χίλια δίκαια οι άνθρωποι, οι αγρότες, αλλά αυτό το χυμένο γάλα, εκείνες οι μανάδες που δεν έχουν ένα ρημαδοευρώ να πάνε να πάρουν γάλα για το παιδί τους, τι θα σκέφτονταν εκείνη την ώρα που βλέπανε το χυμένο γάλα στο δρόμο? Γιατί δεν το πηγαίνανε σε ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά, σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό, κάτι τέλος πάντων? Δεν έχουν τόση έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί, να τους λέει μια κουβέντα, τέλος πάντων. Γεια σου Γιάννη από το Γέρακα.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Μου τη δίνουν εμένα.
2: Έχουν κάτι, έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί, κάποιοι από αυτούς,
1: ναι,
2: που έχουν τη λογική να σαρώνουν τα πάντα, γιατί αυτός είναι ο σωστός αγώνας, η αγωνιστικότητα.
1: Όπως λέει και ο Σέξπιρ, αγάπης αγώνας άγωνος.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι, καταρχάς συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες, ότι όλο αυτό το γάλα που πετάχτηκε θα μπορούσε να το στείλουν στο χαμόγελο του παιδιού σου, λέω. Ή στην αποστολή της Αρχιεπισκοπής,
1: ναι,
2: να μοιραστεί σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αλλά είναι, ξέρεις, μια μερίδα ανθρώπων που έχει τη λογική ότι κάνονται διαμαρτυρία όσο γίνεται καλύτερη για τις τηλεοπτικές κάμερες.
1: Ναι. Παϊδία ήταν αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
1: Δηλαδή,
2: οι άνθρωποι αυτοί έχουν απόλυτα δίκιο στο να θέλουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άρα και ζωής.
1: Ναι, άρα και δικαιοσύνης απέναντί τους.
2: Σαφώς. Ναι. Το ζήτημα είναι βέβαια, η γνώμη μου είναι, ναι, ότι αν δεν το χειριστούν σωστά, θα το χάσουν.
1: Μα ο ίδιο, αυτό που λέω εγώ τώρα, έτσι, η γυναίκα μου το σχολίασε πρώτη στο σπίτι, που βλέπαμε τις ειδήσεις. Του Ευαγγελάτου τις ειδήσεις εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, που είναι πολύ, το ξέρει το κόλπο. Λοιπόν, και το άκουσα από εκείνη πρώτα, δηλαδή εκείνη έκανε το σχόλιο μουρμουρίζοντας.
2: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Και λέω, φαντάζομαι επομένως ότι χιλιάδες άνθρωποι σκέφτηκαν το ίδιο.
2: Ναι, διότι θεωρείται από μια μερίδα συνδικαλιστών αγροτών ότι αν το κάνω έτσι θα είναι πιο εντυπωσιακό για την τηλεοπτική κάμερα, παρά να διοργανώσω μια αποστολή να παραδώσω αυτό το γάλα για παιδιά από το χρέος.
1: Δεν το ξέρουν όμως, δεν το ξέρουν, οι εποχές αλλάζουν. Δηλαδή εμένα μου θύμισε εκείνη την αθλειότητα κάποτε που πηγαίνανε και ρίχνανε στις χωματερές τα μανταρίνια, τα μήλα, τις ντομάτες,
2: ναι, ναι,
1: τη στιγμή που πέθανε κόσμος από την πείνα, δηλαδή πέθανε, ναι, κόλλαγε το στομάχι του στη ράχη. Δηλαδή ναι, ντροπή ρε παιδί μου, λίγο ντροπή.
2: Και να μην πέθανε ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο κάποια στιγμή μας μοιράζανε χυμούς.
1: Α, μπράβο.
2: Φτιάξτε λοιπόν αυτό που περισσεύει σε χυμό και μοιράστε το στα σχολεία.
1: Ή πηγαίνετε το κάπου που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν λέμε να κάτσετε να στύψετε ένα εκατομμύριο πορτοκάλια, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει.
2: Ναι. Ναι, και πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύουν στην πορεία να το χάσουν το δίκιο τους, άσε που είναι και λίγο μεγάλα λόγια αυτά που ακούγονται, θα μείνουμε μέχρι πρωτοχρονιά εδώ κλπ.
1: Στολίσανε δέντρα και τέτοια και
2: ναι, ναι.
1: Εντάξει μωρέ τώρα,
2: δηλαδή,
1: έχουμε προχωρήσει, δεν μασάμε με το ίδιο που μασάμε κάποτε.
2: Ακριβώς, ναι. Συν το γεγονός ότι πάρα πολλοί αγρότες έχουν πια Airbnb και τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Και αν αρχίσουν να χάνουν κρατήσεις από σίγουρα λεφτά στα Airbnb και τους ξενώνες,
1: ναι,
2: θα τους στοιχίσει πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί ήδη, ας πούμε, προσωπικά είχα σκοπό να πάω κάπου προς τα βόρεια τις γιορτές.
1: Ναι.
2: Πήρα σήμερα τηλέφωνο και την ακύρωσα, την κράτησα.
1: Μάλιστα. Δεν είχες βάλει προκαταβολή.
2: Όχι, όχι, είχα κάνει προκράτηση. Ναι,
1: ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Και είπα ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αφήστε, θα επιλέξω κάποιον προορισμό που δεν θα έχει μπλοκ. Ή δεν υπάρχει κίνδυνος να έχει μπλοκ, τέλος πάντων. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι πιστεύω θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι θα είναι μια ιστορία που θα κρατήσει καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και μετά θα αρχίσουν να μαζεύονται για να προετοιμάσουν ξενώνες και Airbnb για να υποδεχτούν τον κόσμο. Ναι.
1: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, συγγνώμη, έτσι που σε πήρα μονότερο.
2: Το πας καλό, εγώ σε πήρα.
1: Δηλαδή, μπας μη λέμε ονόματα, όλοι ξέρουν για ποια πρόκειται. Δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, χωρίς άδεια, χωρίς χαρτιά και μεθυσμένος, 8 μήνες φυλακή με αναστολή είναι αρκετοί μήνες.
2: Δεν ξέρω, Μάνο μου, δεν έχω το γράφιο του ΚΟΚ, δεν το έχω διαβάσει για να μπορώ να...
1: Το Εκλέρ.
2: Ωραία τα Εκλέρ, ρε Μάνο.
1: Ωραία, πολύ ωραία τα Εκλέρ. Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία τα έτοιμα.
1: Για πες για του ΚΟΚ τώρα.
2: Δεν έχω διαβάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας του συγκεκριμένο, τι προβλέπει ελάχιστο ή μέγιστο. Οπότε δεν ξέρω να σου πω. Ακούγεται χαδάκι.
1: Εντελώς χαδάκι, ναι, με την άκρη του φτερού κιόλας.
2: Έτσι, έτσι. Ακούγεται χαδάκι, αλλά από εκεί και ύστερα, ναι, δεν γνωρίζω την πρόβλεψη, οπότε ναι. Κρίνω απλά...
1: Και δεν μου λες το άλλο το ρεμάλι, το που ήταν και μαστουρωμένο και μεθυσμένο και σκότωσε το άλλο το παιδί.
2: Κοίταξε, αυτό θα φάει σίγουρα ισόβια για το θάνατο.
1: Δηλαδή 18 χρόνια μείον κρατήσεις, κατάλαβα.
2: Και δεν ξέρω αν θα έχει κρατήσεις εκεί.
1: Τι δεν θα έχει,
2: θα έχει κρατήσεις. Θα φάει σίγουρα κάποια επιπλέον χρόνια για την κοπέλα, αν το κορίτσι τα καταφέρει, Παναγία μου, μακάρι να τα καταφέρει. Και θα φάει μετά και κάποια επιπλέον για το οδηγικό κομμάτι του πράγματος. Δηλαδή πέραν του ποινικού θα φάει και για το αστικό, υποθέτω, κάποια χρόνια.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς
1: όμως... Μακάρι να σαπίσεις στη φυλακή, λέω.
2: Το κακό είναι, ρε Σημάνο, το παλικάρι το άλλο δεν γυρνάει.
1: Καλά, όχι, δεν μου αρκεί σαν επιχείρημα.
2: Όχι, όχι, δεν το
1: δεν γυρνάει πίσω, τι να κάνουμε, δεν γυρίζουν οι δρόμοι πίσω.
2: Σαν συμπέρασμα από την τραγωδία.
1: Μα και εγώ έλεγα χτες. Και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να μην τους αρέσει ο τρόπος που λέω μερικά πράγματα ορισμένες φορές. Είπα ότι αυτό δεν είναι δικαιοσύνη Θεού. Έπρεπε να πάει να πέσει πάνω σε έναν τοίχο, να ναι. διαλυθεί ο ίδιος, όχι να σκοτώσει κάποιον άλλον.
2: Ξέρεις καλά για κάποιο πολύ στενό άνθρωπο, τον οποίο έχασα πριν από 27-28 χρόνια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και ύστερα, όποτε ακούω, χωρίς να φταίει έτσι απολύτως, όποτε ακούω γκάζια κλπ. Μου βγαίνει, είναι κακό, το ξέρω, προσπαθώ να μην το πω, αλλά κάποιες φορές ακόμα μου βγαίνει στον τοίχο και να μην βρει ο παπάς να θάψει.
1: Το ίδιο είπα ακριβώς σήμερα το που βλέπαμε τις ειδήσεις στην Αλέκα, η οποία γύρισε και με κοίταξε κιόλας.
2: Ναι.
1: Δεν της άρεσε.
2: Ναι, το ξέρω, είναι σκληρό, ναι. ακούγεται απάνθρωπο.
1: Ακριβώς έτσι όπως το είπες, το είπα.
2: Ναι.
1: Αντίγραφο, δηλαδή, πώς το λένε, κόπια.
2: Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι. Γιατί δεν φταίει κανένας άλλος άνθρωπος αν κάποιος είναι απλά ηλίθιος. Να πληρώσει.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πέρασε μια μηχανή στη Λεωφόρο Συγκρού, δηλαδή η εξάτμιση μόνο έδειχνε με τι ταχύτητα τρέχει. Ο τρόπος με τον οποίο προσπέρασε το παράθυρο ο ήχος. Δηλαδή γιατί είναι τόσο δύσκολο να πάει τροχέα να βιδωθεί στη Λεωφόρο Συγκρού.
2: Μωρέ και να βιδωθεί, σου λέω εγώ.
1: Ναι, ναι,
2: και πάλι υπάρχουν οι λύθοι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πώς θα καταπολεμηθούν οι λύθοι. Με αντιδίωση.
2: Με συνεχής...
1: Αυτό λέω και εγώ.
2: Συνεχή μπλοκ. Άκουγα προχθές τα νούμερα των ελέγχων που έχουν γίνει τον τελευταίο μήνα, αλλά και των τροχαίων που έχουν γίνει στην Αττική μόνο τον τελευταίο μήνα. Και να τραβάς τα μαλλιά σου. Αν θυμάμαι καλά, 580 τροχαία μέσα σε 30 μέρες.
1: Είναι δυνατόν.
2: Δηλαδή, μου λες ότι ξεπερνάει κάθε λογική αυτό το νούμερο. 20, 19 τροχαία, 18 τροχαία την ημέρα, μέσο όρο.
1: Πού ζούμε, ρε.
2: Δηλαδή...
1: Εν τω μεταξύ, μέχρι παλαιότερα δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει ο ΚΟΚ που λες και εσύ. Αλλά μέχρι παλαιότερα υπήρχε ένα όριο στο αλκοόλ.
2: Είναι 0,25.
1: Ναι, εξακολουθεί να είναι αυτό το πράγμα.
2: Είναι 0,25.
1: Έλεγε ο Ευαγγελάτος ότι στην Ευρώπη είναι 0. Το έλεγε το απόγευμα.
2: Καλά, δεν σημαίνει ότι τηρείται κιόλας, δηλαδή.
1: Καλά, μπορεί να μην τηρείται, αλλά άμα σε πιάσουνε, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Είναι απλό.
2: Ναι, εννοείται.
1: Να, ο νόμος υπάρχει εκεί και για να τον παραβαίνουν κάποιοι. Ναι, αλλά αν σε συλλάβουνε, να έχεις τόσο πολύ μεγάλες συνέπειες που να μην σου ξαναπεράσει από το μυαλό παρά μόνο τσιτζιμπίρα να πίνεις.
2: Εδώ, μωρέ Μάνο, τους παίρνουν τα διπλώματα. Πριν από λίγες μέρες είχα
1: ακούσει. Βάλ το να φυλακεί, ρε παιδί μου, μετά. Βάλ το να στη φυλακή.
2: Δεν φτάνουν οι φυλακές.
1: Να
2: δηλαδή,
1: χτίσουν.
2: Αλήθεια, αν τον κάθε ένα που κάνει μια
1: να
2: παράδοση.
1: Χτίσουνε. Υπόγειες φυλακές κιόλας.
2: Και υπόγειες.
1: Εγώ ναι. Όπως αυτή που είναι ο Πάσαρης, που διάλογο.
2: Εντάξει, λοιπόν, οκ. Στείλε μια επιστολή στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Μητσοτάκη μου, υπόγειες τις θέλω τις φυλακές.
1: Ναι, για να μην πιάνουν χώρο.
2: Έτσι. Κύριε Μητσοτάκη μου.

0: Δηλαδή, να μιλήσουμε για την ερωτική αγάπη. Ξεκινάμε έρωτα, πάθος κλπ. Δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο κλπ. Κλπ. Αγάπες, λουλούδια, πεταλουδίτσες κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάποια στιγμή όμως, επειδή δεν μπορούμε να ζούμε μόνιμο στο κόκκινο, θα πάθουμε καρδιά, η αγάπη έρχεται και αντικαθιστά τον έρωτα. Αλλά άλλη είναι η αγάπη μετά από, ξέρω εγώ, μια δεκαετία σχέσης γάμου, όπως θες πες το, άλλη μετά από 20, άλλη μετά από 30 χρόνια. Άρα αυτό που διατηρεί την αγάπη είναι η προσαρμοστικότητα των πρωταγωνιστών αυτής της αγάπης. Προσαρμοζόμαστε δηλαδή κατά περίπτωση ανάλογα με τη φάση ζωής στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ζευγάρια που η αγάπη έχει χαθεί μετά την, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τακτοποίηση των παιδιών τους, επαγγελματική, να κάνουν τις δικές τους οικογένειες κλπ. Έχει διαπιστωθεί ότι ζευγάρια χωρίζουν γιατί δεν αντέχει ο ένας τον άλλο. Μίλαγα με την αδερφή μου προχθές και μου λέει, ξέρεις την τάδε που είναι φίλη μας, γνωρίζουμε χρόνια, γιατί ναι, λέω τι συμβαίνει. Να, μου λέει, πάτρεψε την κόρη της και τώρα δεν μπορεί να αντέξει μέσα στο σπίτι με τον άντρα της.
1: Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λένε οι ψυχολόγοι. Ναι.
0: Και,
1: και τόσο καιρό τον άντεχε προφανώς λόγω των παιδιών.
0: Λόγω των παιδιών, ναι, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι την ήθελα αυτή τη φίλη να μου κάνει μια εξυπηρέτηση και ρωτάω την αδερφή μου, λέω, να την πάρω τώρα ή είναι αργά. Μου λέει, και μέσα στη νύχτα να την πάρεις, θα χαρεί που θα σε ακούσει, δεν θα έχει να μιλήσει με τον άντρα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες, ότι συμβαίνει, ναι, συμβαίνει.
1: Συμβαίνει,
0: συμβαίνει
1: σε απολύτως. Κάθε πόρτα που λέμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, το ζητούμενο είναι να προσαρμόζουμε την καθημερινότητά μας σε σχέση με τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε μαζί, με τον κολλητό μας φίλο κλπ. Κλπ. Ανάλογα με τη φάση ζωής που είμαστε. Δεν μπορείς να απαιτείς να υπάρχει πάθος μετά από πολλά χρόνια σε μία σχέση, αλλά δεν μπορείς να απαιτείς να ελπίζεις και στην αδιαφορία προκειμένου να συνεχίζει η συμπόρευση σε αυτή τη σχέση. Πρέπει κάπου να βρεις έναν μέσο όρο, να βρεις ένα επίπεδο επικοινωνίας και θεωρώ πολύ σημαντικό για ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια μαζί να υιοθετήσει καθένας και κάποιο δικό του χρόνο μάλλον. Παλιότερα δεν το πολύ καταλάβαινα αυτό και έλεγα όχι, είμαστε πάντα μαζί, παντού πάμε μαζί κλπ. Κλπ. Προσωπικά δεν έβγαινα και μόνος μου παρασπάνια, ας πούμε, και η σύζυγος το ίδιο κλπ. Και τώρα μετά από 28 έτη λέω, μα γιατί να μην βρεθώ εγώ με τους φίλους μου και εκείνη με τις φίλες της και λοιπά, να πάνε να φάνε, να πάνε ένα θέατρο, να φύγουν ένα καφέ. Και είναι πολύ καλό αυτό τελικά, διότι καθένας αφιερώνει λίγο χρόνο σε αυτό που απολύτως θέλει να κάνει εκείνος. Δεν κακό.
1: Καθόλου, ας πούμε.
0: Παλιότερα με
1: ξένησε, μπράβο, ζήλευες λίγο. Με την καλή έννοια, ρε παιδί.
0: Όχι, μωρέ, δεν ζήλευα, γιατί δεν είμαι και ζηλιάρης. Αλλά το έλεγα, εμείς οι δυο είμαστε ένα, ήταν η λογική.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις, με έβαλε στο σωστό το δρόμο η κόρη μου, η οποία μου λέει, δεν είναι, παπά, υποχρεωτικό να είστε παντού μαζί.
1: Μπράβο της.
0: Όπως
1: σοφή.
0: Ναι, όπως και ας πούμε τώρα τα νέα παιδιά το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι ζευγάρια στη προσωπική του ζωή, αλλά δεν είναι απαραίτητο ζευγάρια να κινούνται πάντα και παντού. Και δεν έχει αποτέλεσμα αυτό τους χωρισμούς όπως υποστηριζόταν παλιότερα από κάποιους ανθρώπους. Ίσα-ίσα λειτουργεί ενδυναμώνοντας μια σχέση, αν αυτή η σχέση έχει βάση και ρίζα. Έτσι, γιατί αν δεν έχει, σαφώς οτιδήποτε θα τη διαλύσει. Δεν έχει να κάνει. Και
1: ο παραμικρός άνεμος τα στάχια τα λυγίζει.
0: Ακριβώς. Και γουστάρω πάρα πολύ να βγαίνω με την κόρη για καφέ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή να πηγαίνουμε για ψώνια. Ίσως το ίδιο όσο γουστάρω και με τη σύζυγο. Δηλαδή, θεωρώ σημαντικό να έχει καθένας λίγο, βρε παιδί μου, χρόνο για τον εαυτό του και μόνο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω
1: αυτό. Και με τους φίλους, ναι.
0: Και με φίλους, με γνωστούς, μια βόλτα, οτιδήποτε.
1: Έτσι. Και ειλικρίνεια, ε.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αυτό μου γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι. Πρωτίστως ειλικρίνεια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι.
0: Διότι το ψέμα έχει κοντά.

0: ποδάρια.
1: Εντελώς, και πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερή μνήμη για να είσαι ψεύτης, γιατί αν την επόμενη φορά που θα ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν πει την ίδια ιστορία με 4 διαφορετικούς τρόπους.
0: Ναι, πράγματι.
1: 5, ας πούμε, πώς να πω.
0: Πράγματι.
1: Ναι.
0: Προσφάτως μίλαγα με ένα φίλο μου, έλεγε κάτι για, παρότι είναι παντρεμένος και λοιπά, μου έλεγε τα διάφορα τσιλιμπορδίσματά του, τέλος πάντων. Ναι. Και μου έχει πει 2-3 φορές την ιστορία, τέλος πάντων, λίγο διαφορετική. Οπότε την τελευταία φορά, επειδή είμαστε και φίλοι, και του λέω, ρε σε Πινόκιο, του λέω, μου λες ψευτιές τόσο καιρό και πλάτησες ιστορίες στο κεφάλι σου. Το παραδέχτηκε.
1: Ναι.
0: Το παραδέχτηκε.
1: Πάλι καλά.
0: Ρε σε, μου λέει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Φόφου.
0: Φτιάχνουν ιστορίες γιατί δεν θέλει από μία άποψη να απατήσει τη γυναίκα του.
1: Αλλά και το κάνει με το νου.
0: Το κάνει με το νου του.
1: Ναι.
0: Φαντασιώνονται πράγματα.
1: Μάλιστα. Και τα μοιράζεται κιόλας. Δηλαδή θέλει και θεατές το...
0: Είμαστε πολύ...
1: Είμαστε ριτζίδες δίπλα. Ναι.
0: Ναι, ναι, είμαστε πολύ... Όχι, όχι, δεν μου κάνει περιγραφές, ευτυχώς.
1: Να, πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Δεν όχι,
1: γιατί και
0: όχι,
1: γι' αυτό
0: όχι.
1: Θα ήθελε ψυχίατρο μετά.
0: Το έχω υποστεί και αυτό, μην νομίζεις.
1: Δε, άλλη μόνο.
0: Την ξέρεις την ιστορία που το έχω υποστεί σε τηλεφωνικές περιγραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, εντάξει, τι να κάνω, συμβαίνουν αυτά.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
0: Αυτά, Μάνο μου.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τραγούδι τώρα, κύριε Σελιμά μου. Παρότι του ζήτησα να διαλέξει ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, διότι σαν χθες, 2 του μηνός, Δεκέμβρη, είχε γεννηθεί, πώς λέει και το τραγούδι, Δεκέμβρη του 1944, με μια μοτοσικλέτα του Ελλάς, η μάνα μου ετοιμόγεννη. Αντώνη από το Σίδνεϊ, καλώς τον.
2: Καλημέρα κύριε Κλημίδη και καλημέρα σε όλο το όρκο ακροατήριο.
1: Γεια σου,
2: είναι
1: Αντώνη.
2: Πολύ ωραίο το θέμα που έχουμε σήμερα, ιδιαίτερα για τις σχέσεις και τις γνωριμίες και το γάμο, πως να
1: διαρκέσει
2: και να μην γνωρίζεται.
1: Ναι,
2: ναι. Βεβαίως υπόσχεται κιόλας ότι η αγάπη είναι η βασική, η βάσης και το θεμέλιο, βέβαια αυτό. Η αγάπη βέβαια πρέπει να στηρίζεται, να θεωρείται κάθε μέρα πιο καινούρια, κάθε μέρα από την αρχή, όχι κάθε μέρα αλλά κάθε στιγμή.
1: Ναι,
2: όπως ο άνθρωπος τα κύτταρά του γεννιόνται και πεθαίνουν κάθε μέρα, έτσι και η αγάπη να μένει. Σε ένα ρητό που είχα διαβάσει λέει ότι η ελπίδα και η πίστη για να παντρευτούμε ή να κάνουμε κάτι είναι μέχρι ενός σημείου, μέχρι εκεί που θα φτάσει το γεγονός, που θα γίνει γεγονός δηλαδή το ποθούμενο. Αλλά η αγάπη για αυτό θα παραμένει στους άπειρους αιώνες και συνεχώς πρέπει να μεγαλώνει. Το υπεραπείρου, υπερινωμένη, υπεράφτυσα διαμένει. Το ένα. Το άλλο,
1: κάντο μετάφραση, ζωή, κάντο μετάφραση τώρα αυτό που είπες.
2: Το είπα προηγουμένως, στους άπειρους αιώνες να μένει υπεράφτυσα, να μεγαλώνει.
1: Τέλεια.
2: Κάθε μέρα να είναι καινούρια. Αρχίζουμε αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως ο άνθρωπος διέρχεται μέσα πυρός και συντήρου και είναι αδύνατον, δηλαδή καμιά φορά ο νους του να μην παρενοχληθεί και να μην παραστρατήσει, χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή, επιμέλεια. Και επειδή τώρα είμαι προς το τέλος της ζωής και έχω πολλές επαφές και από το χρόνο που γνώριζα και γνωρίζω, και το λέω αυτό σε όλους αυτούς που στους νιώπαντρους, να κάθε μέρα να έχουν κάτι να διαβάζουν μαζί, να επικοινωνούν πνευματικά, να έχουν τα χέρια τους δεμένα και σε ένα στόχο πνευματικό που τους ένωσε και τους έκανε συνεργούς του Δημιουργού. Ο άνθρωπος είναι σπουδαίο πράγμα, γίνεται συνεργός του Θεού και όλοι είναι βέβαια αυτό μέσα στο λόγο και στη λογική, παρότι σήμερα επικρατεί η δύναμη του παραλόγου και του προσκέρου και του τρεπομένου και του μη μενωμένου στους αιώνες. Λοιπόν, έχουμε σε όλα τα αντρόγυνα που είναι καινούργια, που παντρεύονται, που σκέφτονται να παντρευτούν, να θεμελιώσουν τη ζωή τους επάνω στην αδιάσωστη αγάπη, την ανακαινωμένη στιγμή με τη στιγμή. Όχι μέρα με τη μέρα, ούτε ώρα με την ώρα.
1: Στιγμή,
2: αλλά στιγμή με τη στιγμή. Τέλει. Έτσι μετριέται και προχωράει η ζωή. Λοιπόν, έχουμε σε όλο το κρατήριο να οδεύσουμε, να πορευτούμε πνευματικά, νοηματικά προς τη Βηθλέμ, για να δεχθούμε τον Χριστό που λείπει σήμερα από την κοινωνία και από το πνεύμα που μας έδωσε και την αγάπη που μας έδειξε που είναι παραπάνω. Είναι η αγάπη όχι αυτή που να θεωρούμε τους ανθρώπους σαν τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον άλλο σαν τον εαυτό μας, αλλά παραπάνω από τον εαυτό μας και κοινωμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αντώνη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, θα ξαναπούμε πάλι. Σε περιμένω.
2: Θέλοντας, θέλοντας. Έχω δυσκολία στην ώρα, διότι αυτή την ώρα που αρχίζει, αρχίζει ένα άλλο πρόγραμμα από, από την ΕΡΤ εδώ και είναι, έχει αλλάξει η ώρα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλο
1: χρόνια
2: το
1: πολλά. Χρόνια πολλά. Ο κύριος Αντώνης ακούει μέσα από ένα σταθμό που έχω επισκεφθεί 4 φορές στο Σίδνεϊ, λέγεται 2MM. 2WM ας πούμε. 2WM, συγγνώμη. Χαιρετώ και τον Γιάννη Μεράβογλου αν με ακούει τώρα, που είναι ο διευθυντής του σταθμού και αναμεταδίδει ανάλογα την εποχή, είτε μία ώρα είτε τρεις, ανάλογα με το ρολόι, πόσο μπροστά ή πόσο πίσω γυρνάει, γιατί αλλάζει περισσότερες φορές από ό,τι αλλάζει στη χώρα μας θερινή και καλοκαιρινή ώρα. Επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 2MM και στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος που κάνει αναμετάδοση του προγράμματος. Επίσης, οι Θεσσαλονικείς και οι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές έχουν τη δυνατότητα να ακούνε την εκπομπή, επειδή ένας πολύ ευγενής άνθρωπος ονόματι Δημήτρης Βενιέρης, που είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε και διευθύνει τον Status FM 107,7, σκέφτηκε να κάνει αναμετάδοση τη συναγρυπνία. Επίσης ευχαριστίες στον Max FM 93,4 της Πάτρας, τον Αντένα 97,1 FM Δυτικής Κρήτης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και τώρα θα σας κεράσουμε ένα σαββόπουλο, γιατί γεννήθηκε σαν χθες 2 του μηνός Δεκεμβρίου.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-880 και radio@παραπολιτικά.gr. Κουβεντιάζουμε σήμερα, είπαμε ότι είναι και ανθολόγιο, δεν το ξεχνάμε, αλλά κουβεντιάζουμε σήμερα ένα ερώτημα που έθεσε ένας φαντάρος που σε 3 μήνες από τώρα απολύεται και πρόκειται να παντρευτεί. Τι είναι αυτό το μυστικό, με ρώτησε και μου ζήτησε να το μεταφέρω και σε εσάς το ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο το μυστικό που κάνει μια σχέση να αντέχει και να διαρκεί στον χρόνο? Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου Ανδρέα μου.
4: Γεια σου Μάνο, καλημέρα και καλημέρα σε όλο τα κράτη για τους θύμους τους καλούς. Μάνο, τι ανθολόγιο, όταν βάζεις ένα τέτοιο θέμα, το ανθολόγιο τελειώνει. Τώρα τι, να τα λέμε, όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πριν από... πριν τοποθετηθώ και πω τι πιστεύω σχετικά, σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας που έχει βγει μέσα από τη ζωή, ότι δεν παίζουμε με ανθρώπους. Στις σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, και να εδώ να θυμίσω ότι η λέξη σχέση παράγεται από το ρήμα έχω. Σε μια σχέση εγώ έχω τον άλλον και άλλος έχει εμένα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διαρκέσει τον χρόνο αν δεν έχει οξυγόνο για να μπορέσει να κρατήσει, να διατηρηθεί. Τα ζευγάρια το βράδυ που πέφτουν για ύπνο είναι αγκαλιά. Το πρωί όμως ξυπνάνε σε κάποια απόσταση. Το μυστικό είναι να μπορείς να κάνεις εσύ το 40% της απόστασης, να κάνει ο άλλος άνθρωπος το 40% και να αφήνεις και ένα 20% να ανασένεται και να περνάει το οξυγόνο. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ανάσα, δεν μπορεί να διαρκέσει η σχέση. Είναι αυτό το να βγει ο άντρας με τον φίλο του ή η γυναίκα με τη φίλη της κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν παίζουμε με ανθρώπους. Τι θα πει δεν παίζουμε με ανθρώπους? Δεν σχετίζομαι με έναν άνθρωπο για να καλύψω κάποιες δικές μου ανάγκες. Και ο άλλος δεν πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα. Σε μια σχέση είναι δυνατή όταν και τα δύο μέρη θέλουν από την πλευρά τους τον άλλον και έχουν ένα όραμα πίσω από αυτή τη σχέση. Γιατί μιλάμε τώρα για μακρόπνες, δεν μιλάμε για σχέσεις Σαββατοκυριακού.
3: Όχι.
4: Έτσι. Και όταν λέω δεν παίζουμε με ανθρώπους, εννοώ ότι εάν μου αρέσει ένα πρόσωπο για μια εβδομάδα, αλλά ξέρω ότι την επόμενη δεν θα μου αρέσει, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν το πλησιάζω καθόλου. Γιατί το άλλο πρόσωπο μπορεί να με θέλει περισσότερο και δεν χρειάζεται να δίνει κανένας πόνος στον άλλον, σε καμία περίπτωση. Δεν παίζουμε με ανθρώπους. Για να κρατήσει μια σχέση δεν φτάνει να πεις το ναι στον άλλον και άλλος να πει το ναι σε σένα. Και τα παιδιά με ρωτάγαν συνέχεια σχολείο, κάθε χρόνο που μπαίνει η άνοιξη, η πρώτη λυγή ρωτούσε, κύριε, γιατί το τάδε ζευγάρι που ήταν τόσο πολύ ερωτευμένο και βαντές και χώρισε. Μια μέρα λοιπόν μου ήρθε μια απάντηση η οποία πέτυχε και δούλευε και την έδωνα κάθε χρόνο. Παιδιά, χώρισε το ζευγάρι γιατί ενώ είχε πει ο καθένας από τους δυο το ναι στον άλλον, δεν είχε πει και το όχι σε όλους τους άλλους. Το θέμα δεν είναι να πω το ναι.
3: Είναι συνοστισμός δηλαδή.
4: Βέβαια, δηλαδή διαλέγω, διαλέγω κάτι, δεν σημαίνει μου διενέδωσε και το πήρα. Διαλέγω σημαίνει αρνιέμαι, αρνιέμαι. Δηλαδή αρνιέμαι όλα τα άλλα και παίρνω αυτό, γιατί αν αυτό που παίρνω είναι επειδή έτσι μου την έδωσε, αλλά δεν είναι, δεν συνοδεύεται από την άρνησή μου του να πάρω οτιδήποτε άλλο γύρω, δεν έχει αξία.
3: Πολύ σωστά.
4: Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι, πολύ σωστά.
4: Και βέβαια για να κρατήσει μια σχέση μακρόπνα, δεν είναι μια σχέση παρόρμησης. Η παρόρμηση έχει να κάνει με το πω την είδα μου, την έδωσε, τελάτηκα, κουντεφούτρο, κεραυνοβόρησόδες και τα λοιπά και μετά κλάματα. Διότι μέσα από αυτή τη σχέση δημιουργούνται παιδιά, δημιουργούνται υποχρεώσεις. Αν δεν θέλουν παιδιά είναι άλλο θέμα, γιατί μπορώ να κάνω μια σχέση με τη γυναίκα μου και να μην θέλουμε ας πούμε να κάνουμε παιδιά για τον άνθρωπο, ήταν λόγο, καμία αντίρρηση. Αλλά η άλλη όταν ήρθε μαζί μου δεν ήρθε για ένα Σαββατοκύριακο, είπαμε, έχετε, γιατί έχει ένα όραμα ζωής. Και το όραμα ζωής δεν είναι ένα βόλεμα, δεν είναι ότι βρήκε ένα αποκούμπι που έλυσε το οικονομικό της πρόβλημα. Όταν λέω το οικονομικό της είναι γιατί είμαι άντρας. Το αντίστοιχο μπορεί να πάει η γυναίκα να πει το οικονομικό του πρόβλημα. Λοιπόν, είναι γιατί πιστεύει ο καθένας ότι μέσα από αυτή την ένωση κάνει τον κόσμο καλύτερο. Κάνει καλύτερο τον εαυτό του, γιατί μέσα στη σχέση ο άνθρωπος αν δεν γίνεται καλύτερος, αν δεν γίνεται πιο ήρεμος, αν δεν γίνεται πιο φιλάλληλος, αν δεν αποκτάει ευαισθησίες περισσότερες, παραπομονώνεται, τότε είναι μια κακή σχέση. Είναι μια σχέση που σε κλείνει, δεν σε ανοίγει. Και βέβαια, είπαμε δηλαδή ότι μια σχέση για να προχωρήσει πρέπει να ξεκινάει το θαυμασμό τον ένας προς τον άλλον.
3: Και το σεβασμό.
4: Το θαυμασμό.
3: Ναι.
4: Το θαυμασμό, ναι. Και για να διατηρηθεί, για να κρατηθεί, θέλει την ειλικρίνεια που υπόθηκε ήδη και την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπαίνει ο ένας στην ψυχή του άλλου και να θέλει να τον ευχαριστήσει. Να μην διανοούμε ότι θα περάσω καλά σε μια σχέση αν δεν φροντίζω πρώτα να ικανοποιηθεί συντροφάκι μου. Και έτσι να εγκονοποιηθώ και εγώ. Γιατί ο άλλος δεν είναι μέσο εξυπηρέτησης των αναγκών μας. Ο άλλος είναι ισότιμο μέλος. Και εμείς είμαστε ισότιμοι προς αυτούς. Θυμάμαι τώρα τι λέει ο Απόστολος του γάμου. Ο Απόστολος που διαβάζεται στο γάμο. Ξέρεις, ο Απόστολος που διαβάζεται στο γάμο, κατά την άποψή μου, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κείμενο και πολύ έξυπνο κείμενο που έγραψε ο Παύλος προς τους Εφεσίους. Δηλαδή ανθρώπους ειδωλολάτρες, καταλαβαίνεις, φαλοκράτες, και ο άνθρωπος αυτός τολμάει να πει στην αρχή, αδελφοί λέει κτλ. Κτλ. Υποτασσόμενοι αλλήλεις.
3: Τρομερό.
4: Τη στιγμή κατά την οποία τον πρώτο αιώνα τολμάει αυτός ο άνθρωπος να πει το υποτασσόμενοι αλλήλεις, και εμείς στην Εκκλησία δεν ακούμε το υποτασσόμενοι αλλήλεις, περιμένουμε τι ώρα θα απαντήσει η νύχτα το γαμπρό.
3: Ναι.
4: Αηδία μεγάλη.
3: Ναι, ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι, πολύ.
4: Λοιπόν, αυτό το υποτασσόμενοι αλλήλεις είναι μια μεγάλη επανάσταση που σου λέει ακριβώς ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω αν δεν βάζεις τον εαυτό σου σε πειθαρχία σε σχέση με τον άλλον και ο άλλος ταυτόχρονα με σένα, ναι. Βεβαίως, επειδή το λέει σε μια καθαρά ανδροκρατική κοινωνία, θα πει λίγο παρακάτω για να μην φάει ξύλο κιόλας, γιατί ο Παύλος έτρωγε ξύλο με αυτά που έλεγε στους εθνικούς ή στους άλλους Ισραηλοί.
3: Τους ιδωλολάτρες δηλαδή, ναι.
4: Όχι μόνο ιδωλολάτρες, γιατί και στους Εβραίους θα το
3: ναι,
4: ξύλο.
3: Ναι.
4: Ενώ είπε, ξεκινάει, λέει, υποτασσόμενη αλλήλης αμέσως, λέει, οι γυναίκες τις ιδίες ανδράς είναι υποτάσσεστε, ναι, υποτάσσονται οι γυναίκες στους άντρες τους, τα ακούνε αυτό οι άλλοι και ρεμούν προς στιγμή.
3: Ναι. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα.
4: Αυτό είναι στο τέλος, μισό. Τους λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε, λέει, τις ιδίες ανδράς. Να υποτασσόσαστε στους άντρες σας, όπως και η Εκκλησία υποτάσσεστε στον Χριστό.
3: Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και εσείς, λέει, οι άντρες, χαρήκαν οι άντρες που ακούσαν αυτό, αλλά λέει αμέσως μετά, και εσείς οι άντρες, λέει, να θυσιάζεστε για τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Δηλαδή ζητάει μια υποταγούλα από τη γυναίκα προς τον άντρα και ζητάει μια θυσία αίμα από τον άντρα για τη γυναίκα. Τα ίσα δεν είναι αριθμητικά ίσα, είναι και γεωμετρικά ίσα, αναλογικά δηλαδή. Πρέπει του άντρα, εσύ που είσαι ο πιο δυνατός, μέσα σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, οφείλεις να δώσεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί σε μια σχέση που εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις εμένα, δεν μπορεί η σχέση αυτή να περιγράφεται σαν έναν σαν να είναι ένας αραμπάς που ένας άνοιγε πάνω και άλλος θα τον σέρνει. Όχι. Δεν είναι σχέση ο ταφεντικό ο άντρας πάνω στο γαϊδούρι και από κάτω η γυναίκα ζαλικωμένη με τα ξύλα να τραβάει το γαϊδούρι. Αυτό δεν είναι σχέση. Και πραγματικά τα νέα ζευγάρια το έχουν αυτό απορρίψει μέσα τους. Και τέλος, νομίζω ότι το πρώτο το λάθος που γίνεται στα ζευγάρια και δεν βγαίνουν καλά, όταν θέλουν να πάνε καλά, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν θέλουν να κρούπουν σχέση, είναι ότι παρασύρονται από την παρόρμηση και από τα εξωτερικά και βραχυχρόνια πλεονεκτήματα που έχει ένας ή ο άλλος. Έλεγα στα παιδιά, μου λέγανε, με ποιο κριτήριο πρέπει να διαλέγει κανείς την κοπέλα του, τη γυναίκα του. Και θέλω να κοιτάξω τι γίνεται. Πολλά μπορεί να είναι τα κριτήρια, αλλά βασικά πρέπει να ικανοποιείται μια συνθήκη. Να έχετε διαλέξει την πιο χαριτωμένη που σας αρέσει για την ομορφιά της και για την συμπεριφορά της, την τσαχπινιά της και πιο έτσι ωραία κοπέλα για σας από τις νοικοκυρές. Α, δεν μας το γάλασε εδώ πέρα, σκαλέ, λέω, κοιτάξτε γίνεται. Αν κάνετε το αντίθετο και ψάξετε να διαλέξετε να βρείτε την πιο νοικοκυρά από τις τσαχπίνες, τη βάψατε, τελειώσατε. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε σπίτι κοντά σε πιτσάρια. Για σας είναι σπίτι πάντα. Λοιπόν, και οι γυναίκες πρέπει αντίστοιχα να ψάχνουν να βρίσκουν σύζυγους, να αναζητούν για σύζυγους, ανθρώπους που είναι της αρεσκίας τους, της εξωτερικής, από τους νοικοκύριδες, από αυτούς που έχουν οριμάσει και έχουν συνέστηση του τι πάνε να κάνουν να ανοίξουν ένα σπιτικό. Όταν ανοίξεις ένα σπιτικό δεν το ανοίγεις για ένα μήνα. Το ανοίγεις άχρη θανάτου. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις όλες τις χαρές της ζωής που επιφυλάς η ζωή σε όλες τις ηλικίες, γιατί και τα γερατιά έχουν χαρές αναδικατάστατες. Ένας νεαρός δεν μπορεί να χάρει τις χαρές ενός παππού μια γιαγιάς. Και έχει πολύ μεγάλες χαρές το πράγμα. Λοιπόν, ακριβώς μέσα από όλα αυτά είναι οι σκέψεις και κυρίως είπαμε δεν παίζουμε ανθρώπους και φροντίζουμε να δίνουμε το στίγμα μας από την αρχή ότι είμαστε άνθρωποι της μακράς πνοής για να μην νομίσει ότι ο άλλος, να μην νομίσει άλλος ότι μπορεί να παίξει μαζί μας ή ότι θα μας έφτανε μια μικρή περίοδος διακοπών να περάσουμε ευχάριστα. Η μακρόπνοη σχέση θέλει αντοχή στον χρόνο και είπε πάρα πολύ ωραία και ο Αντώνης από, από την Αυστραλία ότι αν το κατάλαβα καλά, ήταν ένα από αυτό που θέλω να πω, ότι κάθε μέρα που ξεκινάει κάνω εγώ 20 εκατοστά, 40 εκατοστά, κάνει και 40, δηλαδή ξαναλέμε ναι στη σχέση.
3: Μάλιστα.
4: Ανανεώνουμε τους τίτλους της αμοιβαίας επιθυμίας μας. Φιλιά πολλά.
3: Μα περίμενε. Ο κύριος, ένα ωραίο, ο κύριος Μιλτιάδης μόλις μου έστειλε ένα email.
4: Τι λέει.
3: Άκου. Ότι το μυστικό είναι η ικανότητα να μεγαλώνουν οι δύο άνθρωποι μαζί. Γιατί, όπως ξέρουμε από μελέτες, οι άνθρωποι αλλάζουν κάθε 7 με 10 χρόνια. Τα ζευγάρια που επιβιώνουν είναι αυτά που λένε από μέσα τους «Θα ξαναερωτευτώ την καινούργια σου εκδοχή», αντί να λένε «Δεν είσαι πια ο άνθρωπος που γνώρισα κάποτε».
4: Βέβαια, αυτό ακριβώς λέμε, αλλά αυτό όχι κάθε 7 χρόνια, κάθε μέρα να γίνεται.
3: Ναι.
4: Αυτό να γίνεται κάθε μέρα. Βεβαίως, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί έτσι ο καθένας τιμά και τον εαυτό του και την επιλογή του της προηγούμενης μέρας.
3: Σωστό.
4: Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί πράγματα της ομορφιές της ζωής δεν μπορεί να τις ζήσεις και μόνος σου. Θέλεις την παρέα του ετερόφιλου. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να ξέρουμε όλοι ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι από τη γεννησιμιού μας, από την πιαξιά μας. Μην περιμένει ο άντρας ίδια συμπεριφορά από τη γυναίκα. Μην περιμένει η γυναίκα ίδια ακριβώς συμπεριφορά από τον άντρα. Τηρημένων των αναλογιών. Να ξέρουμε ότι και οι δύο έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλον, ότι το κάνουμε για το καλό του σπιτιού μας, της οικογένειάς μας.
3: Σωστό.
4: Έχει, δεν είμαστε ίδια. Η γυναίκα μπορεί να θυμώσει λίγο παραπάνω. Εμένα ο πατέρας μου που ήξερε ότι θα φύγει νωρίς, όταν ακόμα ήμουν 12 χρονών, έφυγε όταν ήμουν 14, μου είπε το εξής. Καλό παιδί είσαι, καλό κορίτσι θα πάρεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί, εκείνον τον καιρό. Τα έλεγε σε 12 χρονών παιδί. Θα ξέρεις ένα πράγμα στη ζωή σου. Κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες το μήνα, και όχι τις ημέρες που μπορεί η γυναίκα σου να έχει την εμεινορίση της, την περίοδο της, κάποιες άσχετες μέρες, να ξέρεις ότι μπορεί να ακούς από εκείνην πράγματα που να μην μπορεί να φανταστείς ότι μπορεί να τα λέει. Εκείνη την ώρα δεν θα κάνεις τον άντρα με τσαμπουκά. Εκείνη την ώρα θα το βουλώσεις και θα ακούσεις όλο το συμπί, όλο το δίσκο μέχρι το τέλος. Γιατί όταν η γυναίκα πραγματικά αρχίζει να λέει τα δικά της, δεν υπάρχει πώς να το σταματήσει να το διακόψει, θα το ακούσεις όλο. Και εκείνη την ώρα θα σκέφτεσαι ότι δεν μιλάει η γυναίκα σου, ότι μιλάει το φαρμακείο που έχει μέσα της. Αυτό δεν υποτιμά τις γυναίκες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και τι λέγανε, πατέρα, για ποιο λόγο? Μου να σου πω γιατί. Γιατί μέσα κάθε γυναίκα είναι ένα φαρμακείο, ένα χημικό εργαστήριο. Εμείς τι δίνουμε στη γυναίκα? Δίνουμε λίγα εκατοστά, λίγα εκατοστά σπέρματος. Και τι μας δίνει σε 9 μήνες? Μας δίνει έναν άνθρωπο, ένα παιδί. Εσύ ξέρεις καμιά τράπεζα να δίνει τέτοιο τόκο?
3: Τρομερό.
4: Οπότε σου λέει, θα αν είσαι άντρας λεβέντης, θα κρατηθείς και θα έρθει μόνη της να το συζητήσει το θέμα και να σου πει, άντρα μου, ξέφυγα λίγο και τα λοιπά. Δεν το κάνει για πλάκα. Δεν το κάνει για να σου κάνει την έξυπνη. Το κάνει γιατί οι ποικίλες υποχρεώσεις της, τα πολλά μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει η θηλυκή ύπαρξη στην κοινωνία μας, τη φέρνουν κάποια φορά και κάθε περίοδος στο μη περαιτέρω. Κάτι που εμείς οι ασθενικοί δεν το καταλαβαίνουμε αναλόγως. Αλλά όποιος δεν το πιστεύει αυτό που λέω, να ακούσει τη Μέρη Παραγιωτάρα του Κυλαϊδόνη για να καταλάβει ότι πράγματι η γυναίκα έχει το βάρος, το μεγάλο βάρος της ζωής, και γι' αυτό μπορεί να μπει και καμιά κουβεντούλα παραπάνω.
3: Να είσαι καλά, τρέα.
4: Φιλιά.
3: Φιλιά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω πιάνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σε έρτικου αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Είναι η δεύτερη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Είναι το 211-10-88-80. Ο κύριος Τέλειος μου γράφει: άγρυπνε, οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν περνάνε κρίσεις, είναι αυτές που έχουν μάθει να λένε εμείς εναντίον του προβλήματος και όχι εγώ ενάντια σε σένα. Σωστός, αγαπητέ. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Η Πάτρα, όπως είπαμε, ακούει μέσα από τον Max FM και είναι η κυρία Μαριλού από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας,
5: πρώτα,
3: κυρία.
5: Πρώτα, ευχαριστούμε για τις θεματικές και για όλες τις εκπομπές που κάνετε.
3: Ευχαριστώ πολύ, Μαριλού.
5: Είναι πολύ σημαντικές, γιατί εκτός του ότι ακούμε πολλούς ανθρώπους που είναι όριμοι και καλλιεργημένοι και έχουν καλές απόψεις, όμως είναι και για μας πολύ, και εγώ είμαι ηλικιωμένη 76 χρονών, είναι πολύ σημαντικές, γιατί μας βάζουν να βρίσκουμε επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα ακολουθούν το μυαλό και βοηθάνε προφανώς και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα ακούσουν. Είμαι σύμφωνη με όλους τους προηγούμενους και τους συγχαίρω για τις απόψεις τους, γιατί ήταν όλες σωστές και είχαν το επίπεδο και τη σημαντικότητα, όχι θεωρητική, πρακτική. Ναι. Πρακτικά θα μιλήσω κι εγώ, για και είμαι 47 χρόνια παντρεμένη.
3: Μάλιστα.
5: Και καλά παντρεμένη, καλά πέρασα στη ζωή μου.
3: Και λοιπόν, περνάς,
5: ναι. Η προϋπόθεση για να ζήσει ένα ζευγάρι με αγάπη είναι η αυτογνωσία. Όταν εγώ γνωρίζω ότι έχω λάθη, θα πρέπει να αναγνωρίζω και τα λάθη του άλλου. Δεν μπορεί να λέω να υπερτιμώ τα δικά, να υποτιμώ τα δικά μου λάθη και να υπερτιμώ του άλλου. Θα δέχομαι τον άλλον σαν το χέρι μου. Όταν το χέρι μου, επειδή είναι το άλλο μου μισό έτσι κι αλλιώς, και είναι το άλλο μου μισό, γιατί δημιουργούμε. Μισό αυτός, μισό εγώ, δημιουργούμε την καινούργια ζωή. Άρα είμαστε δημιουργοί. Σαν δημιουργοί λοιπόν, μισό αυτός, μισό εγώ, είναι το άλλο μου μισό. Όταν το χέρι μου καίγεται στη φωτιά, δεν του βάζω τις φωνές και το κατακρίνω και το περνάω γενναίες 14, αλλά το φροντίζω. Έτσι θα αντιμετωπίζω και τον άνθρωπό μου. Δεύτερον, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Έχει ψυχή και πνεύμα. Όταν εγώ καταλάβω τις δικές μου ανάγκες που τις έψαξα για χρόνια και τις βρήκα σε ένα μοναδικό βιβλίο, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να το πω.
3: Πώς δεν επιτρέπετε, γιατί, ποιος θα μας απαγορεύσει?
5: Είναι του Σμυρνάκη η αλήθεια.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, όταν εγώ γνωρίζω τις δικές μου ανάγκες, που είναι η αγάπη, η αναγνώριση, η αυτοεκτίμηση και ένα σωρό άλλα, η έκπληξη, ας πούμε, για να μην υπάρχει αγία. Και είναι περίπου 7-8 θέματα. Οπότε όταν γνωρίζω τις δικές μου ανάγκες, γνωρίζω και του άλλου τις ανάγκες.
3: Πολύ ωραία.
5: Δεύτερον, όταν έχω ψυχή, πνεύμα και σώμα τον άλλον, δεν τον θεωρώ σαν μόνο σώμα για να καλύπτει τη σωματική μου σεξουαλική ανάγκη. Πρέπει και το πνεύμα και η ψυχή, που είναι άειλα και τα δύο, έχουν και αυτές τις ανάγκες του, και οι δικές μου και οι δικές του. Άρα πρέπει και αυτά να καλύπτονται. Όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες πνεύματος και ψυχής και δεν το γνωρίζω αυτό, τότε ψάχνω για άλλο σεξουαλικό σύντροφο. Και μετά πάλι δεν ικανοποιούμε, γιατί υπάρχει το έλλειμμα πνεύματος και ψυχής. Και έτσι ψάχνω και για τρίτο σεξουαλικό σύντροφο. Και πάει λέγοντας και είμαι πάντα ανικανοποίητη. Όταν όμως καλυφθούν οι ανάγκες της ψυχής και του πνεύματος εκτός από του σώματος, ότι υπάρχει πληρότητα. Και η πληρότητα αυτή δεν τη χαλαλίζω, όχι για εκατομμύρια, όχι για πανέμορφες και πανέμορφους, όχι για οτιδήποτε. Είναι αυτή που και με λίγα χρήματα και με λίγες ανέσεις εμένα με ανεβάζει. Δεν με κάνει να βρίσκομαι στο χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί έχω και ψυχή και πνεύμα, και αυτά είναι που μου δίνουν την πληρότητα εκτός από το σώμα. Φυσικά θέλει και το σώμα τα δικά του. Για να γίνω δηλαδή δημιουργός, πρέπει να καλύψω και τα τρία. Και πώς θα τα καλύψω? Υπάρχουν βιβλία αυτοβοήθειας. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα εδώ που λέει πώς να βρεις το θάρρος να αγαπήσεις. Δεν ξέρουμε να αγαπάμε, γιατί δεν αγαπάμε και τον εαυτό μας. Όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι το τσιγάρο, το πολύ φαΐ, το ποτό με καταστρέφει και το κάνω, σημαίνει ότι δεν έχω επίγνωση και ενσυναίσθηση της καταστροφής του εαυτού μου, ναι, της αυτοκαταστροφής. Πώς θα αγαπήσω τον άλλον αφού δεν αγαπώ τον εαυτό μου?
3: Πολύ σωστά.
5: Και έτσι, όταν καλυφθούν οι ανάγκες οι δικές μου και οι δικές του και συνδημιουργήσουμε κιόλας, τότε αυτό δεν μπορεί να μπει τρίτος μέσα.
3: Δεν χωράει.
5: Όσο τόσο δεμένο, τόσο δομημένο, θα έλεγα, όπως χτίζεται ένα σπίτι, δεν μπορεί ένας αέρας ή ένα τρίτος να πάει να τον κρεμίσει. Έχει θεμέλια, έχει ουσία, έχει αρχές. Εγώ κάποτε έλειψα για 3 μήνες μακριά από τον άντρα μου και του είπα, εγώ θα είμαι μακριά, γιατί έπρεπε να πάω το παιδί μου σε βουνό που ήταν αδιάθετο το χειμώνα, και του είπα, αν σου τύχει τι να πω, εγώ θα σου δώσω το ελεύθερο, ούτε να το σκεφτείς, μου λέει. Εγώ δεν είμαι μόνο σώμα, για να πάω να καλύψω του σώματος την ανάγκη, έχω και ψυχή και πνεύμα. Έχω δέσιμο με κάποιον και ψυχικά και πνευματικά. Θα αφήσω το όλον για να πάω στο επιμέρους? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Τι ωραία.
5: Θα πάω εκεί που υπάρχει ολοκλήρωση. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται και την ομοιόσταση. Έχει, είναι το τριμερές του ανθρώπου. Και αυτό βρίσκεται μέσα από τα βιβλία. Αυτοβοήθειας λέγονται.
3: Ναι, βέβαια.
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Κυρία
5: Μαριλού,
3: είστε
5: πάρα πολύ.
3: Σοφή γυναίκα, πρέπει να πω, αλήθεια.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βάζετε να βρίσκουμε επιχειρήματα και έτσι δουλεύει και το μυαλό μας. Και επίσης το να ακούμε άλλα επιχειρήματα που ήταν πάρα πολύ σωστά, τα είχα γράψει κι εγώ και δεν θα τα επαναλάβω, γιατί πραγματικά είναι σωστά. Και δεν επιτρέπεται να καταχρώμαστε και το χρόνο.
3: Μην ανησυχείτε.
5: Ωστόσο, είσαστε πάρα πολύ σωστοί, γιατί η σωστή επικοινωνία λείπει από τα χρόνια μας. Έχουμε γίνει λίγο πιο επιφανειακοί. Και οι δικές σας εκπομπές, όπως και του κυρίου Κωνσταντίνου νωρίτερα, είναι πολύ ουσιαστικές και για τους νέους και για τους πιο ηλικιωμένους. Συγχαρητήρια και πάλι.
3: Να είστε καλά, κυρία Μαριλού μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
5: δύναμη. Καλό βράδυ.
3: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

θέλες εκεί. Τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: Ζάκα 90,1. Μη χάσετε την 5η 13 Αυγούστου και για δύο εβδομάδες την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις μαζί με μοναδικές προσφορές. Για πρώτη φορά το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου» κυκλοφορεί τώρα με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική, ώστε το λειτουργικό κείμενο να είναι προσιτό σε όλους και δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα εύχριστο βιβλίο να εμβαθύνουν στα λειτουργικά τελούμενα στους ναούς και να κατανοήσουν σε βάθος το μυστηριακό χαρακτήρα της Ορθοδόξου λατρείας. Την απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική επιμελείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ράδιο Βαρκαό Άγρυπνος, 1 και 18 πρώτα λεπτά. Καλά, μπορεί καμιά φορά να βάζω κανένα λεπτό παραπάνω, γιατί το ρολόι κλέβει λίγο εδώ πέρα που βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι θέμα τέτοια ώρα. 2-11-10-80-8-8-0. Και θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ να περπατήσω τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, σε αυτούς τους παράλληλους δρόμους που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Έχω φτάσει με τα πόδια μέχρι τη Καλαμαριά, δηλαδή πολύ πεζοπορία έχω κάνει εκεί όταν δούλευα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Κύριε Λεωνίδα από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
4: Άτε κύριε, τώρα με...
3: Έλα, καλώς τον, καλώς τον.
4: Καλημέρα, μάνα, καλημέρα.
3: Μου έγραψε Θεσσαλονίκη και δεν μου πήγε ο νους μου ότι είναι ο Λεωνίδας από τη Βρέμη που είναι στη Θεσσαλονίκη.
4: Ας πούμε ο Λεωνίδας αμπελοφιλόσοφος.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι.
4: Δεν ξέρω, τυπώθηκε στο μυαλό μου και με καίει, ας πούμε, από τη στιγμή που άκουσα τον Καρουνάκη να λέει αυτό το «Όταν έχω εσένα», έτσι πως το λέει.
3: Ναι, το λέει φοβερά, ε.
4: Ναι.
3: Μα είναι μεγάλη μορφή ο Καρουνάκης. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον, όταν θα αναφέρονται οι άνθρωποι στον Καρουνάκη, θα είναι αντίστοιχο όπως αναφέρονται στον Τζιτσάνι.
4: Ναι,
3: κατάλαβες, ναι. Δηλαδή... Είναι μεγάλη μορφή
4: πραγματικά.
3: Δεν στο Χατζηδά. Ναι, όχι.
4: Μα είναι ποιητής άνθρωπος.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς.
4: Αυτό το, όταν έχω εσένα, θα μπορούσα να το πεις, ας πούμε. Όταν έχω εσένα, ακούω ραδιόφωνο το βράδυ με στη βάρκα. Πλέω με στο άπειρο.
3: Ναι,
4: ακούω φωνές γνωστές, αλλά άγνωστες. Και σκέφτομαι πως κάποτε θα έρθει η στιγμή να σας συναντήσω. Κάπως έτσι, ας πούμε.
3: Να είσαι καλά. Ωραίος. Για πες. Πώς είναι η κυρία μάνα σου? Καλά, ε. Δεν κρατιέται από τη χαρά της, ε.
4: Ναι, εννοείται. Αλλά τις προάλλες τι μου κάνει.
3: Τι?
4: Λέει, χτύπησε το τηλέφωνο, λέει, χτες το βράδυ. Λέει, και σκέφτομαι ποιος με πήρε τηλέφωνο.
3: Η Σταυρούλα.
4: Πρόσεξε. Και μου λέει, πήρα, λέει, τηλέφωνο να δω ποιο νούμερο είναι, και μου είχε χέρια που έλεγε κάτι για πλα πλα πλα ραδιόφωνο, μου λέει. Τι κοιτάω, λέω, για μένα ήταν.
3: Δεν σου είπα τι δουλειά έχεις εσύ με τα ραδιόφωνα?
4: Όχι, εντάξει, δεν είχες διάφορα από μένα. Αυτό το όταν έχω σένα, όταν έχω, ας πούμε, τους ανθρώπους που αγαπώ, όταν έχω αυτά που γουστάρω, όταν έχω, ας πούμε, τη ζωή που θέλω να ζήσω, τότε τι χρειάζομαι παραπάνω?
3: Έλα, ναι.
4: Απ' την άλλη μεριά, κάποτε, επειδή άκουσα την κυρία Προβλήγου, πώς τη λέγανε?
3: Την κυρία Μαριλού.
4: Μπράβο.
3: Ναι.
4: σκέφτηκα το εξής. Κάποτε είχα σκεφτεί, ας πούμε, ότι πολλοί άνθρωποι ψάχνανε την πηγή της νεότητας και θέλουν να ξαναγίνουν νέοι. Ενώ ότι είχαν στο σπίτι τους, επειδή όταν είχαν παιδιά. Γιατί στο παιδί είσαι εσύ που ανανεώνεται και η σύντροφό σου. Δηλαδή δεν υπάρχει πηγή της νεότητας. Η πηγή της νεότητας είναι τα παιδιά σου.
3: Σωστά.
4: Αυτά τα ολίγα θέλω να πω. Ήμουν από λίγο για ρετσίνες με κάτι φιλαράκια. Γι' αυτό είμαι και τόσο έθιμος και
3: τραγουδάω. Και δεν μου λες, με τα πόδια πηγαίνω έρχεστε εκεί πέρα, είναι όμορφη η Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, καταρχήν δεν πηγαίνω από τον Εύος μας, το πούμε, όταν πάμε έτσι με φίλους εδώ.
3: Α, ναι, εκεί βέβαια.
4: Εντάξει, μπορούμε να πάμε κάτω στο κέντρο, αλλά είναι πιο εύκολο από την απασχή της Αθήνας.
3: Α, καλά, δεν το συζητώ, ναι. Παρά το γεγονός ότι έχει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Πάντα
4: έτσι. Και ποιος ξέρει το πιο αστείο, ψάξε να βρεις φωτογραφία της πλατείας Αριστοτέλους. Από τον αέρα, από το ουρανό.
3: Γιατί το λες αυτό?
4: Γιατί είναι σαν ένα μπουκάλι βότκα.
3: Α.
4: Είναι πολύ γνωστή βότκα κιόλας, θα το καταλάβεις αμέσως.
3: Στολή συνέχεια. Α.
4: Είναι πολύ γνωστή βότκα.

0: εργαστήριο ποτό, αλλά το έχω ακούσει, δεν είναι ότι...
1: Όχι, εγώ ας πούμε το καλοκαίρι μου αρέσει τη Havana Club, ας κάνω και μια διαφήμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Με χειμώνα ανάφυλαρα και είναι πολύ ωραία. Και παγάκια φυσικά.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως...
0: Τι βότκα. Ξέχασες τι ήθελες να μου πεις.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Μου φύγε.
0: Έλεγες για την πλατεία πριν από αυτό, για το γερμανό κατασκευαστή που έδωσε το σχήμα Φιάλη στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και ότι δεν βγαίνεις από την Καλαμαριά.
1: Όχι καλά.
0: Από τον Εύωσμο.
1: Είμαι σε Δυτική Θεσσαλονίκη, για να φανταστείς, ναι. Εδώ είναι Εύωσμος, Κορδελιό είναι ένας δήμος,
0: ναι, ναι.
1: Και μετά έρχεται Τεντροπόταμος, για να καταλάβετε στην Αθήνα τη Ζεφύρου.
0: Α, κατάλαβα, μάλιστα.
1: Ναι, Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι ωραία, είναι ήσυχα εδώ.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ δεν ξέρουν πολλοί φίλοι ότι η λέξη Εύωσμος είναι, πώς να πω, χάρη είναι φωνή, πώς κατεφημισμών, διότι ήταν τα βρυσοδεψία εκεί, δεν είναι?
1: Και όχι, τα βρυσοδεψία ήταν αλλού.
0: Τέλος πάντων, μύριζε άσχημα πάντως.
1: Εδώ είχαν και λάδια.
0: Α.
1: Πριν βγει το σχέδιο πόλης,
0: ναι.
1: Να φανταστείς ότι το 82 είχα έρθει με μηχανή από τη Γερμανία και μου λέει ο ξάδερφος μου, λέει πάμε σε ένα κουτούκι εδώ, λέει, να πιω ένα ταβερνάκι,
0: ναι.
1: Στο Κορδελιό. Εκεί περνά, μου ξέρω από την Ηλιούπολη που έμενε. Και κατευθυνόμαστε προς Κορδελιό και λέω, εσύ αυτό Θεσσαλονίκη είναι, λέει ναι. Δεν ξέρω, σαν χωριά μου μοιάζει να τα δύο αυτά τελευταία τους.
0: Ναι.
1: Ήτανε με γελάδια εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Πουλήσανε μετά τα όλα τα κτήματα, αλλά τα παίξανε στα χαρτιά πιο πολύ.
0: Ναι. Ή και έκανε τα 5.000 στα μπουζούκια.
1: Μπράβο, έτσι κάπως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά κοίταξε από την άλλη μεριά, καλό είναι και αυτό. Δηλαδή τόσο... πώς να σου πω, τόσο σχεδιασμένοι όπως οι Γερμανοί, δεν θα ήταν σωστό. Εμείς είμαστε τελείως ασχεδιάστοι. Ένα τελείως ανάρχο σχέδιο. Δηλαδή, πώς να σου πω, ένας μοντέρνος πίνακας. Οι Έλληνες.
0: Ναι. Αφηρημένος όμως.
1: Ναι.
0: Αφηρημένος πίνακας.
1: Μπράβο, αφηρημένος πίνακας. Δεν μπορείς ποτέ να τους καταλάβεις, αλλά πάντα τους χουστάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την
0: παιδιά. Γεια σου, ρε φίλε.
1: Γιατί έχω παγώσει, είμαι στο μπαλκόνι για να
0: μην... Α, για να μην ενοχλήσεις.
1: Για να μην αφήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν την κατηφροντίζω.
0: Άντε, τρέχα, άντε, γεια. Μην
1: γυρίζεις κιόλας. Γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.

0: Ζήμιος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Να πω κι εγώ μια ιδέα που έχω για το πώς μπορεί να διαρκέσει μέσα και να αντέξει μες στον χρόνο μια σχέση. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, μικρές προσπάθειες, όχι μόνο μεγάλες χειρονομίες. Δηλαδή ένα μήνυμα, ας πούμε, σε σκέφτομαι, ένα παράδειγμα, έτσι, ή να πάρεις το αυτοκίνητο του άλλου και να πας να το γεμίζεις βενζίνη χωρίς να το έχεις ζητήσει. Ή να τον ακούσεις πραγματικά, έστω και για 10 λεπτά, την ώρα που είναι θολωμένος απέναντί σου και το καταλαβαίνεις. Οι καθημερινές μικρές πράξεις, το τονίζω αυτό, της αγάπης, πράξης αγάπης, είναι το τροφοδοτικό της μακροχρόνιας σχέσης. Η κυρία Αθηνά Σκηνά είναι στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μάρκα, καλημέρα.
3: Το θύμισέ μου, ο κύριος που ρωτάει είναι ένας νεαρός που θέλει γρήγορα
2: ένας φαντάρος, ναι, ο οποίος είναι έγκυος η κοπέλα του και σε 3 μήνες θα βγει.
3: Πρέπει να παντρευτεί.
2: Να παντρευτεί, ναι. Ναι. Θέλει μάλλον, δεν ξέρω αν πρέπει.
3: Ναι, μακάρι να θέλει. Κοίταξε, βέβαια, οι σχέσεις οι ανθρώπινες δεν δέχονται συνταγές. Γιατί, κανονικά, έτσι. Γιατί
2: ναι, αλλά μπορεί να τροφοδοτηθείς με μια ιδέα ακούγοντας κάποιον άλλο.
3: Εντάξει,
2: ναι.
3: Θα τα πούμε τώρα αυτά όλα.
2: Ναι.
3: Αρχικά όμως να ξέρει και να συνειδητοποιεί ο άλλος ότι δεν είναι συνταγές προς μαθητευόμενους μάγους, το πρώτο.
2: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθείς και να έχεις τη διάθεση να γνωρίζεις όλο και βαθύτερα τον άλλο άνθρωπο. Και φυσικά να μην σου περάσει ποτέ από το μυαλό ότι ο άλλος είναι η ιδιοκτησία σου.
2: Mm.
3: Ποτέ. Δηλαδή αυτό το ανήκει. Έλα μωρέ, δική μας είναι η γυναίκα, δικός μας είναι ο άντρας, ξέρω κι εγώ. Και να αισθάνεσαι σαν... Είναι πάντοτε σαν να τον... Αν θες να διατηρήσεις κάτι έτσι, ζωντανό.
2: Mm.
3: Πάντοτε πρέπει να τον ανακαλύπτεις και να σε ανακαλύπτει αν θέλει εκείνος.
2: Mm.
3: Το θέμα είναι να ενισχύεις τις... τις προτεραιότητες που έχει τέλος πάντων και τα περιθάλπεις τα ελαττώματά του, δηλαδή κάπου να αισθάνεται ότι τον υποστηρίζεις και φυσικά να ανοίγεις μια κουβέντα σε σχέση με τα μικρά καθημερινά προβλήματα, αλλά να πηγαίνει και βαθύτερα το πράγμα για να καταλαβαίνεις τον ψυχικό του κόσμο, γιατί ο ψυχικός κόσμος δεν αποκαλύπτεται διαμιάς. Είναι μέσα από ποικίλες όψεις και τροπές της ζωής που μπορεί κανείς να φανεί έτσι, δηλαδή, και ύστερα κατά πόσον είναι εξαρτώμενοι οι άνθρωποι από το συγγενικό τους περιβάλλον, το φοιτικό, γιατί είναι ολόκληρος κόσμος πίσω από έναν άνθρωπο, δεν είναι μόνος του, είναι εξαρτήσεις, σχέσεις, τραύματα, αγάπες, φιλίες, μνήμες, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να δεις, να βλέπεις δηλαδή σε ποιο βαθμό έχουν διαμορφώσει τον άνθρωπό σου. Και τέλος πάντων εσύ ή μπορείς να προσφέρεις αυτό επικοδομητικά. Δηλαδή πώς μπορεί να αισθάνεται ο άλλος και ολοκληρωμένος και υποστηριζόμενος και με διάθεση δημιουργική και με διάθεση να κάνετε κάτι μαζί. Δηλαδή να μπορείτε και μαζί να συνομιλείτε, να γίνετε κάτι μαζί. Όχι τα δικά μου, τα δικά σου. Και έτερων εκάτερων και πολλές σιωπές. Βεβαίως είναι χρήσιμες οι σιωπές, γιατί εντάξει αφήνεις τον άλλον ή του αφήνεις ελεύθερο χώρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να λειτουργήσει. Δεν τον καπελώνεις, δεν τι κάνεις τώρα, τι αυτά, τι τα πάμε, τι αυτό, όχι εγώ νομίζω, τι κάνω έτσι, και παρασύρεται ένας από τον άλλον. Οι εξαρτήσεις δεν είναι πολύ καλές, δεν οδηγούν σε... τέλος πάντων σε αγαπώ με αγαπάς και αρχίζουν οι εξαρτήσεις και αυτές σταδιακά πληγώνουν και φτύρουν και την αγάπη και τον δεσμό και όλα αυτά τα πράγματα, διότι κάποτε ο άλλος επαναστατεί από τις εξαρτήσεις και κάνει κινήσεις σχετικά βίαιες ή απότομες ή τέλος πάντων για να ξεφύγει, διότι διεκδικεί για κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Επομένως πρέπει να δεις τι μορφές εξαρτήσεων έχει με τους άλλους ανθρώπους, με σένα, που μπορείτε να δέσετε κυρίως όμως να του δίνεις την αίσθηση και την πραγματικότητα βέβαια ότι είναι ελεύθερος. Ελεύθερος να σε επιλέγει. Όχι ντε και καλά επειδή είμαστε ζευγάρι, ντε και καλά και επειδή έχουμε και ένα παιδί, πόσο μάλλον. Βέβαια, επειδή πρόκειται αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει πάρα πολύ γρήγορα ένα παιδί, οι σχέσεις εξ αρχής αλλάζουν. Είναι το ζευγάρι με το παιδί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή πριν ξαφνικά βιώσουν αυτοί οι άνθρωποι τη συγκατοίκηση, έτσι τη συνύπαρξη, εμφανίζεται ένα τρίτο πρόσωπο που είναι το παιδί. Το παιδί που θα δει την ονά του, θέλει να τον το δει, συγγενείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες και μετά τα ωράριά του, τα θέλω του παιδιού, ο τρόπος με τον οποίο αφυπνίζεται ένα παιδί, πρέπει να το μάθεις εκατέρωθεν. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς το σύντροφό σου. Δηλαδή όχι όλη προσοχή στο παιδί και να αγνοείται ο άνθρωπος γιατί πηγαίνει να δουλέψει κανειράνη, να του δείχνεις ενδιαφέρον, λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Αλλά πάντοτε όπως είπαμε οι σχέσεις δεν είναι συνταγές, ας πούμε. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του και σταδιακά αποκαλύπτεται. Να τον δεις πάνω στο θυμό του τον άλλον άνθρωπο, να τον δεις απάνω στην απόγνωσή του, στη θλίψη του, στον τρόπο με τον οποίο θέλει να σου διηγηθεί πράγμα του παρελθόντος ή δεν θέλει. Αυτό έχει μια σημασία. Δηλαδή τι θέλει να κρύψει, τι θεωρεί περιττό. Τον τρώει αυτό το περιττό μέσα του ή προσπαθεί να στο κρύψει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Και φυσικά εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να διατηρεί την προσωπικότητά του και να τον κάνεις να αισθάνεται τον άλλο άνθρωπο ότι μέσα από αυτή τη σχέση όχι μόνο δεν δεσμεύεται αλλά αντιθέτως απελευθερώνεται γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του. Παράμετρο στην οποία τον βοηθάς και εσύ να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Και φυσικά δεν τον αποκόβεις από φίλους, γνωστούς, συγγενείς και όλα αυτά, έτσι. Του ενισχύεις αυτή τη διάθεση. Θέλεις να είναι ευτυχισμένος. Θέλεις να είναι χαρούμενος. Και δεν ξεχνάς ποτέ, δεν είναι αμεληταίος ο άλλος άνθρωπος να κάνει μόνο δουλειές όπου είμαστε κουρασμένοι. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ένας θεσμός, πραγματικά δηλαδή. Αν θέλει κανείς να τον διατηρήσει και να τον έχει ζωντανό, πρέπει να ανανεώνεται, να δημιουργεί μικρές εκπλήξεις, όπως είπες πολύ σωστά. Να βάζει ο άλλος, ξέρω εγώ, τη βενζίνη στο αυτοκίνητο του άλλου, πας μην το έχει ζητήσει. Να είναι κάτι που λέει, α, με σκέφτηκε, α, με προνόησε για να το κάνει αυτό. Και αυτό είναι μορφές αγάπης. Αγάπη, όλη προσφορά. Όλες οι προσφορές είναι μορφές αγάπης, διαφορετικές. Και πρέπει εκεί πέρα να συγκλίνει κανείς και να αφήνει ελεύθερο τον άλλο άνθρωπο και να δείχνει, να του δείχνει ότι πραγματικά εκτιμά τη γνώμη του και τον σέβεται. Είχα έναν θείο μου που πάρα πολύ σοφά έλεγε πρώτα εκτιμούμε, μετά σεβόμαστε και στο τέλος αγαπούμε. Δεν την αγάπη την έφαζε τρίτη κατά σειράν. Τόσο πολύ σημασία έδινε στην προσοχή της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Και θέλει πολύ, πολύ λεπτό χειρισμό, πολύ λεπτούς χειρισμούς.
2: Mm.
3: Ναι.
2: Σωστό.
3: Πολύ λεπτούς χειρισμούς που δεν φαίνεται, δεν πέφτουν.
2: Ναι.
3: Ναι, εκ των ενώντων τώρα τα λέμε αυτά.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε σε διάλεξη. Κουβέντα κάνουμε. Έχει σημασία να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Γιατί και ο άλλος, ας πούμε, που ακούει, μπορεί να νιώσει ένα δισταγμό να πάρει τηλέφωνο όταν λέμε τέτοια.
3: Ναι.
2: Με την έννοια ότι όταν κάνουμε κριτική απάνω σε αυτά που λέμε, ό,τι μας έρχεται στο μυαλό λέμε. Φυσικά δεν έχουμε χαρτιά μπροστά.
3: Κοίταξε, μέσα σε ένα δεσμό όλοι είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι. Έτσι. Δηλαδή πάντοτε είναι πράγματα καινούρια. Όλοι είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι μέχρι το τέλος. Πάντοτε ξαφνιαζόμαστε. Κανείς δεν βάζει το βιβλίο κάτω να πει «Α, προς εκείνη την κατεύθυνση κάνουμε αυτό, στην άλλη κάνουμε εκείνο». Όλοι προσπαθούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και να μην ξεχνιέται ο άλλος. Είναι μια ειδική περίπτωση ο σύντροφος. Δεν είναι αδελφός, δεν είναι πατέρας, δεν είναι μητέρα. Είναι άλλου τύπου σχέση. Κατάλαβες. Και θα πρέπει πάντοτε να έλκεις το ενδιαφέρον του και κυρίως να μην ξεχνάς την βαθύτερη επικοινωνία που πρέπει να έχετε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Όταν χαθεί η επικοινωνία, αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Σωστά.
3: Και αυτό είναι μορφή αγάπης, ας πούμε. Και επικοινωνία, όλα είναι μορφές αγάπης. Μορφές να δοσήματος του ενός προς τον άλλο άνθρωπο.
2: Mm-hmm.
3: Αρκεί να υπάρχει και μια κάποια ανταπόκριση, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, καλά, εννοείται, τι.
3: Να μην ετεροβαρείς σχέσεις, γιατί και πάλι...
2: Είναι όπως λέει το τραγούδι, «Μ' αγαπάς, τζάμπα πίνω».
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Άλλος το καλύπτει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από τάδε.
2: Άμα δεν σε αγαπάει ο άλλος, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα, Αθηνά. Φαίνεται σε πολύ απλά πράγματα. Άμα δεν αγαπάει, δηλαδή ξέρεις, σε πολύ απλά πράγματα φαίνεται. Όχι μόνο
3: στις
2: τοπίες.
3: Καμιά φορά, ναι, καμιά φορά δεν μπορούμε καν να παρατηρήσουμε τα σημάδια αυτά. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, κάνεις προβολή. Κάνεις υπερανάγνωση του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή ένα στοιχείο σου δείχνει, εσύ το βάζεις για 10 στοιχεία. Διότι θέλεις να το έχεις ανάγκη να εξοραίσεις τον άλλο άνθρωπο, να τον μεγαλώσεις μέσα σου. Κατάλαβες, να τον διευρύνεις. Ενώ η πραγματικότητα δεν λέει αυτά. Εκεί πέρα είναι τα τραύματα και οι πληγές. Όταν κάνουμε υπερανάγνωση του άλλου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην την κάνεις. Γιατί έχουμε ανάγκη. Όταν δινόμαστε, δεν δινόμαστε με το σταγονόμετρο. Επομένως, αναγκαστικά κάνεις υπεραναγνώσεις. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να διακρίνεις την πραγματικότητα και πόσο μπορείς να προβλέψεις την αρχή κάποιας φθοράς. Να μην ξεχνάς ποτέ, να λες συγγνώμη, να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του άλλου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Να τον εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύεται. Αλλά εντάξει, να μην καπελώνει ο ένας τον άλλον, γιατί και η εμπιστοσύνη έχει τα ωριά της. Δεν πάει να πει ότι ο άλλος είναι ούτε ψυχιατρός ούτε ιερέας να κάνεις εξομολόγηση, είναι και καλά. Πρέπει να τον προφυλάξεις έτσι ώστε να διατηρεί την ατομικότητά του. Γιατί κάποια στιγμή αν τη χάνει, αισθάνεται παγιδευμένος και κάνει απότομα ξεσπάσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
3: Εγώ, να είσαι καλά.
2: Και εσύ,
3: καλή συνέχεια.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0. Επαναδιατυπώνω το ερώτημα. Όχι ότι χρειάζεται, αλλά καλού κακού, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ο οποίος πρόκειται να παντρευτεί σε 3 μήνες από ό,τι μου είπε χτες, με το που θα τελειώσει τη θητεία του στο στρατό. Φαντάρος είναι. Τι είναι αυτό, μπορείς να ρωτήσεις τους ακροατές, τι είναι αυτό, μου λέει, που κάνει μια σχέση ανθεκτική και να διαρκέσει στον χρόνο? Γεια σου Γιάννη από τα Σέρας.
4: Καλημέρα από τον Πάνο μας.
3: Γεια σου ρε φίλε, καλώς το.
4: Θέλω να σου πω ότι είσαι φίλος μου, γιατί είσαι μεγαλόκαρδος και καθημερινά μας δείχνεις ότι μας αγαπάς. Αυτό ήταν ο πρόλογος, αλλά εγώ θα γίνω πολύ πικρός, γιατί η αλήθεια,
3: ναι,
4: η αλήθεια είναι πολύ πικρή. Και τι εννοώ με αυτό που λέω? Ξέρεις κάτι, πάνω στο θέμα που μιλάμε,
3: ναι,
4: εγώ έχω μόνο 2 λόγια να πω, ότι οι σχέσεις υποστηρίζονται μέσα από την εμπιστοσύνη και μέσα από την αγάπη. Η αγάπη είναι η πιο ιερή λέξη που υπάρχει στη γη. Όταν υπάρχει και είναι αληθινή. Γιατί οι αγάπες εδώ μέσα είναι δούλη κλαβίν και ειλικρινά έχω κουραστεί. Ειλικρινά έχω κουραστεί πάρα πολύ.
3: Γιατί το λες αυτό?
4: Και τι εννοώ, Μάνο, τι εννοώ?
3: Ναι, αυτό ρωτώ.
4: Τι εννοώ? Οι γυναίκες που μιλάνε, χωρίς να γίνω μισογύνης, οι γυναίκες που μιλάνε, ξέρω εγώ, δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει αυτή η λέξη που είπα. Εγώ όταν μιλούσαν οι γυναίκες που πήρανε στην εκπομπή σου, Μανώλη, έκλεινα το ραδιόφωνο, γιατί είμαι χορτασμένος από τα ψέματα που λένε οι γυναίκες, και το εννοώ ότι δεν θέλω να γίνω μισογύνης. Δεν θέλω να γίνω μισογύνης.
3: Καλά, μην εμένα... το πες τρίτη φορά, το πες. Συνέχισε το συνειρμό.
4: Ναι, μπράβο. Εμένα μία γυναίκα με έφερε στη ζωή, η γλυκιά μου η Μανούλα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε για αγάπη. Εγώ σου είπα εξ αρχής...
3: Άκου, Γιάννη.
4: Συγγνώμη.
3: Θέσφατα... Δεν περνάνε στην κουβέντα θέσφατα. Όταν λέμε οι γυναίκες, οι άντρες, οι αδερφές, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Κουβέντα
4: τι
3: γίνεται
4: με σκέψη.
3: Εννοώ, δεν μπορείς να λες οι γυναίκες και όταν να μιλήσουν, κλείνω το ραδιόφωνο ή κλείνω τα αυτιά μου. Αν εσύ έχεις δηλαδή, πώς λέει η Νικολακοπούλου, αν είχες κάποτε και εσύ μια ατυχία, να μην φοβάσαι μήπως ξαναπληγωθείς, δεν είναι βρέοι η άλλη άγρια τυρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς.
4: Συνεχίζεις να είσαι καλόκαρδος, αλλά εγώ...
3: Μα δεν είμαι καλόκαρδος, προσπαθώ, λογικό.
4: Το έχω μηδενίσει 5 φορές.
3: Είσαι πολύπειρος, τι να σου πω.
4: Όπα. Να σου πω κάτι.
3: Να σου πω κάτι. Παρακαλώ.
4: Η αρχική μου κουβέντα ήταν ότι οι σχέσεις που έχουν υγεία είναι αυτές που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Όταν κλονίσει η εμπιστοσύνη, και δεν με σέβεσαι, ξέρω εγώ, και θα έρθει η στιγμή που γρήγορα θα, ας πούμε, θα με βλάψεις. Όταν δεν, για μένα δεν έχεις αληθινή αγάπη, που είναι, σου είπα, πολύ μεγάλη λέξη αυτή που λέω.
3: Ναι, μου το πες.
4: Ναι, ναι, αυτό σήμερα που ζούμε.
3: Σήμερα τι?
4: Ναι, σήμερα, αυτό Μανώλη, σήμερα που ζούμε.
3: Τι, δεν μου λες, τι πράγμα κάνουμε σήμερα που ζούμε? Αυτό τι?
4: Ναι, είναι η ρίζα του η αρχή του προβλήματος.
3: Ποιο είναι, δεν υπάρχει αγάπη? Αυτό εσύ το έχεις σαν ιδέα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και άφθονη αγάπη.
4: Υπάρχει, βρε Μάνο.
3: Βεβαίως υπάρχει.
4: Υπάρχει, βρε Μάνο. Ναι. Υπάρχει, βρε Μάνο. Για να την αναφέρουμε και μόνο υπάρχει.
3: Όχι, αναφέρουμε και το διάβολο, αλλά δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι λέω? Διαολοστέλνουμε τον άλλο, αλλά ναι, δεν υπάρχει. Τίποτα, ναι. Ένα γέννημα της φαντασίας των ανθρώπων είναι.
4: Ναι.
3: Ναι, βέβαια. Τι, εσύ τον έχεις συναντήσει πουθενά?
4: Αυτό είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
3: Ναι, αλλά θα την κάνουμε μια άλλη ώρα, μην χαθούμε. Ναι. Μην χαθούμε, είμαστε συγκεκριμένοι τώρα.
4: Στο διατάφτα.
3: Έχουμε ανοίξει. Δεν ξέρω τι είναι το διατάφτα, ούτε ρώτησα ποτέ κανέναν. Σε ακούω.
4: Το διατάφτα, ξέρεις.
3: Σε παρακαλώ, πες μου τη συνέχεια τη σκέψη σου. Σε παρακαλώ. Γιάννη.
4: Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ, ναι. Και συνέχισε.
4: Ναι. Σήμερα που ζούμε.
3: Ναι.
4: Άμα φύγει. Με ελαφρά πηδηματάκια η αγάπη, γιατί εμείς όλοι και εγώ, σε ανύποπτο χρόνο, σε κακό timing, διαπράττουμε μία καθρίλα και φύγει η αγάπη, έχουμε βουλιάξει ήδη.
3: Μπα, εγώ ξέρω ανθρώπους που ζουν χωρίς αγάπη μια χαρά. Η αγάπη είναι επιλογή, αγαπητέ μου. Δεν είναι κεραμίδα να σου έρθει στο κεφάλι.
4: Είναι σπουδαίο αυτό που λες.
3: Είναι επιλογή. Θέλεις να είσαι από την πλευρά της αγάπης και όχι από την πλευρά της απόλυτης μοναξιάς, ας πούμε. Η αγάπη είναι επιλογή, όπως και η μοναξιά είναι επιλογή.
4: Για μένα η αγάπη, Μανώλη, είναι πράξη.
3: Το ίδιο κάνει. Φυσικά είναι πράξη. Φυσικά είναι πράξη.
4: Με διάθεση.
3: Από σεξουαλική πράξη μέχρι
4: καθημερινή.
3: Δεν έχει όπα. Δεν χορεύουμε εδώ.
4: Αυτό είναι στα βαθιά που είπες.
3: Γιάννη,
4: η αγάπη,
3: μπορείς να γίνεις
4: Μανώλη για μένα προσωπικά.
3: Πρώτον, Μάνο με λένε και όχι Μανώλη.
4: Συγγνώμη.
3: Παρακαλώ, ακούω στο Μάνος εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέγε, Γιάννη.
4: Ναι.
3: Θέλεις να συνεχίσουμε
4: την κουβέντα? Εγώ σου μιλάω το πώς καταλαβαίνω τις καταστάσεις που έζησα και αυτά που βλέπω στη ζωή.
3: Okay. Αλλά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει αρνητική εμπειρία από κάτι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχει μία αρνητική εμπειρία και ρυθμίζει την πορεία της ζωής του με βάση αυτό που έχει βιώσει. Ο διπλανός άνθρωπος όμως έχει άλλη εμπειρία, επομένως άλλη άποψη. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν βγάζουμε θέσφατα, λέμε τη δική μας άποψη. Δεν λέμε η αγάπη είναι μπορτορωδοκόκκινη. Κατάλαβες, δεν το λέμε,
4: ναι,
3: αυτό.
4: Κατάλαβα.
3: Λέμε ότι εγώ νομίζω ότι η αγάπη είναι μπλε μαρέν. Αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω, αλλά δεν λέμε, δεν νομοθετούμε εδώ. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τα πράγματα της ζωής. Γι' αυτό και βάζω αυτά τα ερωτήματα. Αλλιώς θα έβαζα για τον Παναθηναϊκό.
4: Τα καλύτερα ερωτήματα του κόσμου βάζεις.
3: Καλά, εντάξει, έχω ακούσει και άλλους που βάζουν καλύτερα. Για πες. Γιάννη, ναι, η κουβέντα μας.
4: Εγώ τι καταλαβαίνω σε όλα αυτά,
3: ναι,
4: τις δικές μου τοποθετήσεις.
3: Αυτό θα πούμε και θα πάμε στο φινάλε, γιατί κοντεύει να τελειώσει η ώρα. Πες μου.
4: Okay.
3: Ναι.
4: Θέλω να σου πω ότι από την άλλη όψη του νομίσματος, όλο αυτό το μεγάλο που λέγεται αγάπη,
3: ναι,
4: είναι πάρα πολύ πικρό.
3: Εντάξει.
4: Στην άλλη όψη του νομίσματος.
3: Εγώ γλύκα βρίσκω μόνο. Εγώ γλύκα, η κυρία Αλεξάνδρα είναι μία γλύκα. Ακόμα και όταν θυμώνει μαζί μου είναι μία γλύκα.
4: Καλά το πας.
3: Εγώ καλά, βέβαια καλά το πάω, αστείευσαι.
4: Καλά το πας.
3: Αλλά δεν το λέω για να το ακούει και να θεωρεί ότι...
4: Μια χαρά το πας.
3: Εντάξει, οκ.
4: Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι.
3: Αυτό θα πεις και θα κλείσουμε, Γιάννη.
4: Ναι, αυτό θα πω,
3: ναι.
4: Αυτό θα πω.
3: Ναι. Πες το.
4: Αν είσαι τυχερός και τη ζήσεις την αγάπη, υποκλίνομαι. Ναι. Αν είναι όμως να σου δείξει την πίκρα της, θα πάμε στο τραγούδι.
3: Φάει κάτι γλυκό από πάνω.
4: Στο τραγούδι του Αγγελόπουλο που λέει, ξέρεις τι λέει. Είναι στα αλήθεια τυχερός, πώς λέει, ο άνθρωπος που αγάπη δεν γνωρίζει.
3: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλει ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.